0: Zahrnete, Ξύστητα στάχτα, Μαλαχητικά σοβάρνα.
1: Πάρε τον κόσμο μας μαζί σου, όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε www.cosmosradio.gr και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.

περιμένω για τους δίπλα μου με στα φιλιά. Ένα τηλέφωνο χτυπάει σ' ενώ τρέχω κι ας ξέρω πως δεν με αφορά.

για το γύρο του κόσμου. Θα σε πάντα δικός μου, θα είμαστε πάντα μαζί και δεν θα σου λείπω.

τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ. Ράδιο Κόσμος.

αγάπη μια στιγμή στο λυκό φως και χάνεται. Η αγάπη μια στιγμή στο λυκό φως και χάνεται. Κι εσύ ποτέ δεν με είδες να τρελαίνομαι. Κοίτα με.

Ραμόν. Ταξιδεύει με στη σκόνη.

0: Πάρε τον κόσμο μας μαζί σου. Όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πληκτρολόγια
1: www.cosmosradio.gr.
0: Και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.

0: ποιοτική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Το πρώτο σε ακροαματικότητα ραδιόφωνο στις Σέρες είναι εδώ. Κόσμος στους 93. Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 5.
1: Κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.

0: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε.
1: Τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: Yunus Sabir.
1: Τα τραγούδια που αγαπάμε στο Ράδιο Κόσμος.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 6:30.
1: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδ στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
2: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

0: Κόσμος 93FM. Κάθε μέρα, όλη μέρα.
1: Κόσμος. Ακούσε χιλιάδες ένα τραγούδι. 9 δελτία ειδήσεων. 4 δελτία καιρού. Και 6 αθλητικά δελτία. Κάθε μέρα.
0: Κόσμος. Κόσμος. Εδώ, κανείς δεν αντιγράφει. Και μόνο πρωτοπορεί.
2: Νύχτα σε νύχτα.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 7.
1: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σηκώς συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπίτι κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μην φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
2: Οι λόγος τιμή ζωντανά για πρώτη φορά στις Σέρες. 3η 14 Ιουλίου, αυτοκινητοδρόμιο Σερών. Ένα από τα πιο επιδραστικά και αυθεντικά συγκροτήματα της σύγχρονης ελληνικής hip-hop σκηνής έρχεται στις Σέρες για να παρουσιάσει ζωντανά το νέο άλμπουμ Ένοχη και Ανθρώπου μαζί με τραγούδια από όλη την πορεία τους. Με κοινωνικά φορτισμένο στίχο, χαρακτηριστικά sing alongs και τραγούδια που γίνονται σύνθημα, οι λόγος τιμής ανεβαίνουν στη σκηνή για μια μεγάλη συναυλία γεμάτη ένταση, αλμό και αληθινή σύνδεση με το κοινό. 3η 14 Ιουλίου, αυτοκινητοδρόμιο Σερών, προπόληση Come Together, live, Καφές Καραγιάννη, Γερμανός και Μικέλ Βασιλείος Βασιλείου.
3: Κόσμος στους 93.

0: Που βάλεις και την νηψιά σου, θα μας κάνει την όμορφη.
1: Για νηψιά μου, βρε, γιατί μου είναι.
0: Γυναίκα σου,
1: ναι.
0: Δικιά σου,
1: όχι του γείτονα. Με αγάπη και πήρε.
0: Σ' αγάπησε,
1: ναι.
0: Τι αγάπησε που σένα βρέκα το μουστακί.

0: είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα όμως, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
1: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του ιδρυτικού δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
2: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι τα τη μεγάλη περσινή επιτυχία. 11 Ιουλίου Σέρες. Ανοιχτό αμφιθέατρο Πανεπιστημιούπολης. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
3: Τρουφαλντίνο
2: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 11 Ιουλίου ΣΕΣ. Ανοιχτό αμφιθέατρο Πανεπιστημιούπολης. Εισιτήρια more.com.
4: Σημεία προπόλησης Γερμανός Μικέλ Βασιλέος Βασιλείου.

Καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

κλονίκους κι άρα τόσο ελεύθερσα ποταμούς και στιγμά στο λαμπάδιασμα να πυκνώνει ο δεσμός μας και να σμίγει παλιές και αναμένες τροχές.

0: Η ώρα στο ραδιοκόσμος είναι 7:30.
1: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές προσφορές σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, την ασφάλεια του επαγγελματικού σας λόντος.
2: Σέρες, θέατρο ΤΕΗ, 16 Ιουλίου.
3: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
4: Εγώ θα σας τα πω.
3: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
4: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
2: Παίζουν Κατάς, Κοκκίδου, Μακαλιά, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπά.

0: Παναγιώτου, Πιδαλάκης, Ισιδώρου. Σέρες, Αμφιθέατρο ΤΕΗ, 16 Ιουλίου.
1: Εισιτήρια more.com.
2: Σημεία προπόλησης, Γερμανός, Μικέλ, Βασιλέος Βασιλείου. Δευτέρα 13 Ιουλίου, ο Πάνος Βλάχος ζωντανά για πρώτη φορά στο αυτοκινητοδρόμιο Σερών. Ένας από τους πιο ξεχωριστούς καλλιτέχνες της νέας ελληνικής τραγουδοποιίας έρχεται στις Σέρες για μια μεγάλη συναυλία στο πλαίσιο της καλοκαιρινής του περιοδίας με ένα πρόγραμμα γεμάτο ενέργεια, χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή αφήγηση. Τραγούδια που έχουν ήδη αγαπηθεί, κομμάτια από τον τελευταίο του δίσκο, πληγή έμπνευση, νέο ανέκδοτο υλικό και στιγμές που γεννιούνται πάνω στη σκηνή σε μια βραδιά γεμάτη ένταση, παλμό και χορό. Δευτέρα 13 Ιουλίου στο αυτοκινητοδρόμιο Σερών. Να είστε όλοι εκεί. Προπόληση Come Together. Γερμανός, Καφέ Καραγιάννη, Μικέλ Βασιλείος Βασιλείου.
3: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
4: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 3210-51-61-2. Εκτυπώσεις Ιδιγραφείου Σχολικά Σωτηρόπουλο.
3: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
5: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Σερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα CityBill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφής στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ, στην ενότητα e-Bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
6: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
7: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
6: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
7: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brand των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
6: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
8: Φιλενάδα, τι κάνεις?
9: Στη θάλασσα είμαι. Ο Τάκης παίζει με τα παιδιά και εγώ δεν κάνω απολύτως τίποτα. Πήγα στον Γκάντζα, πήρα ουτάν για τα κουνούπια, καροτένα τηλιακά, Λίπτον τσάι, Λέις πατατάκια, όλα σε τιμή θαύμα. Και τώρα απολαμβάνω μία φίξ χωρίς αλκοόλ και αυτή σε τιμή θαύμα.
8: Καλά, πότε πρόλαβες και οργανώθηκες?
9: Από τον Γκάντζα εδώ στη θάλασσα πέρασα, παιδί μου. Και το μπάνιο μας και τα ψώνια μας. Όλα σε τιμή θαύμα. Καλοκαιράκι, φίλοι.
10: Σούπερ μάρκετ Γκάντζας.
9: Και στις βουτές δίπλα σου.
11: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
12: Πάμε Κίναλης στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
13: Τηλέφωνα 2021-065-875 και 6973-30-8771.
14: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.

ανακαλύψτε τα καλύτερα τραβιά από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους

0: τώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι το.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 41 λεπτά.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Kellogg Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε γίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
4: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή.
5: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
6: Εγώ.
5: Πες μας, Αλέξανδρε.
7: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
5: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
7: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
5: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.

0: Κόσμος 93FM. Κάθε μέρα, όλη μέρα.
1: Κόσμος. Άκουσε χιλιάδες αγαπημένα τραγούδια. 9 δελτία ειδήσεων. 4 δελτία καιρού. Και 6 αθλητικά δελτία. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα.
0: Κόσμος. Εδώ, κανείς δεν αντιγράφει. Και μόνο πρωτοπορεί.

0: Πανεπιστημίου Πολύς. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
1: Τρουφαλντίνο
0: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 11 Ιουλίου Σέρες. Ανοιχτό αμφιθέατρο Πανεπιστημίου Πολύς. Εισιτήρια more.com.
2: Σημεία προπόλησης Γερμανός Μικέλ Βασιλέος Βασιλείου.
3: Μάλιστα, εμένα που με βλέπεις. Εγώ
4: κάποτε ήμουν πουλί και με αγαπούσανε πολύ.
3: Προσοχή και κοιτάτε εδώ, ε.
5: Να δω το πουλάκι, ε.
3: Αμέσως όπως πάμε, θα το δεις και το πουλάκι.
6: Ρε πράγματα που σαρμά το πανεπιστήμιο.
3: Καλησπέρα, ρε.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 8:30.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελαστόνα στο κιλό, 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα, 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό, παρθένο 5 λίτρα, 28,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Pils Hellas, μπύρα 0%, 4x330ml, 1,60. Έζα Λάγκερ, 6x330ml, 4x2 δώρο, 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκορ τρίφυλλο, 1,99. Πουντένα, τυρί ημίσκυρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό, 3,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212. Υπουργείο Υγείας.
4: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις, πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σαν. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, γυψοσανίδες, πλακάκια, λάπεδα laminate, προκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933 011 495.
5: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς, εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σερβ και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Καλαθάς, το τρίτο χιλιόμετρο σερών δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού.

0: οικονομικού σας μέλλοντος.
1: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα και το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παραζητήστε στο χώρο σας 23210-23332. Λουκίδης τεχνικό πολυκατάστημα. Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
2: Ταπετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για το μπαλκόνι και κάθε χώρο.
1: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
2: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
1: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
2: Ταπετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
1: Βασίλης Οικονόμου.
2: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
2: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
1: Site www.economuser.gr.
3: Φιλενά, τι κάνεις?
4: Στη θάλασσα είμαι. Ο Τάκης παίζει με τα παιδιά και εγώ δεν κάνω απολύτως τίποτα. Πήγα στον Γκάντζα, πήρα ουτάν για τα κουνούπια, καροτένα τηλιακά, λίπτο, αϊλέις, πατατάκια, όλα σε τιμή θαύμα. Και τώρα απολαμβάνω μία φύγη χωρίς αλκοόλ και αυτή σε τιμή θαύμα.
3: Καλά, πότε πρόλαβες και οργανώθηκες?
4: Από τον Γκάντζα εδώ στη θάλασσα πέρασα, παιδί μου. Και το μπάνιο μας και τα ψώνια μας. Όλα σε τιμή θαύμα. Καλοκαιράκι, φίλοι.
5: Σούπερ μάρκετ Γκάντζας.
4: Τις βουτιές δίπλα σου.
6: Κόσμος στους 90.

0: Πόσο σπάνιο και τι κρίμα για ποιον άνθρωπο το έχει κι όμως δεν το εκτιμά.
1: Τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 9. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatics πυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Θανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γλαδινό το κιλό 5,95.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της λογής σας.
2: Μου σχολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν μερώσει το ψωμί σιπεός συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό στη γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατέλειωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι κοτόπο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μην φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε ρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νεσούλη. Τηλέφωνο 23 210 93 250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία, η γεύση ποιότητα.
3: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα και δροσερές αποδράσεις. Καλοκαίρι σημαίνει Σέρες Travel, Βοζίκης Δημήτρης. Κάθε Κυριακή πάμε για μπάνιο, Αμόλοφος και Ηρακλίτσα. Κάθε Τετάρτη πάμε Σταυρό και Ολυμπιάδα με 15 ευρώ το άτομο. Μαγιό, καπέλο, αντιλιακό και φύγαμε για παραλία με Σέρες Travel, Βοζίκης Δημήτρης. Μεραρχία 46, έναντι δικαστηρίων Σέρες. Τηλέφωνο 23 21 0 57 275. Κλείστε σήμερα θέση.
4: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Σερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα City Bill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά ασφάλεια. Δες το ιστορικό των ποιμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχείρισε περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφής στο σύστημα. Στο site της ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ, στην ενότητα e-Bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
5: Έχω μια σφραγίδα, πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
6: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές.

0: Μη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, ΣΕΣ. Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
1: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
2: Κάθομαι στο τελευταίο θρανείο συνήθως και επειδή είχα μοιοπία και δεν έβλεπα ποτέ στον πίνακα. Τελευταία ένας φίλος λογοθεραπευτής μου είπε ότι το ξέρεις ότι πάσχεις από δυσλεξία και το αποδέχτηκα αυτό σαν μια πάρα πολύ ωραία λογία που ήμουν αυτός ο κακός μαθητής. Οπότε δεν μπορούσα ακριβώς να μπω στη διαδικασία της μάθησης και της εκπαίδευσης στο βαθμό που θα ήταν ικανοποιητικός ή ανεβάσω τους βαθμούς μου. Αλλά βράζει. Όπως είπε και ο Ζόρις Πλαλή, τα πανεπιστήμια δημιουργούν ειδικότητες, όχι προσωπικότητες.
3: Τα τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ. Ράδιο Κόσμος.

0: εννοείται ότι νιώθω πολύ ωραία, ειδικά όταν βλέπω ότι συμμετέχουν και τραγουδάν μαζί μου, όταν ακούνε προσεκτικά και μπαίνουν μέσα στην ατμόσφαιρα του τραγουδιού, πολλές φορές που τραγουδάω με έναν κόμπο.
1: Ενημέρωση, πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος τους 93.

0: Πανεπιστημίου Πολύς. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
1: Τρουφαλντίνο.
0: Πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 11 Ιουλίου Σέρες. Ανοιχτό αμφιθέατρο Πανεπιστημίου Πολύς. Εισιτήρια mo.com.
2: Σημεία προπόλησης Γερμανός Μικέλ Βασιλέος Βασιλείου.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουραπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000.
4: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
5: Τα πετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για τον μπαλκονί και κάθε χώρο.
4: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
5: Αλλαγή υφασμάτων, EPU σε κάθε επιπλό με νέα σχέδια.
4: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
5: Τα πετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές αλήματα.
4: Βασίλης Οικονόμου.
5: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
4: Τηλέφωνο 2321-77-8819.
5: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
4: Site www.οικονομουσερες.gr.
5: Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ο αέρας μοσχοβολάει η Ελλάδα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

νέες κυκλοφορίες, πρώτες μεταδόσεις, τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Συγκλονιστική περιπέτεια στον κόσμο της μουσικής. Κόσμος στους 93.

0: στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 9:30.
1: Σέρες, Αμφιθέατρο ΤΕΗ, 16 Ιουλίου.
2: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
3: Εγώ θα σας τα πω.
2: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
3: Σκηνοθεσία Γέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
1: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πυραλάκης, Ισιδώρου. Σέρες, Αμφιθέατρο ΤΕΗ, 16 Ιουλίου.
2: Εισιτήρια mat.com.
4: Σημεία προπόλησης Γερμανός Μικέ Βασιλέος Βασιλείου.
5: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
6: Δοκιμάστε επικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
5: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
6: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων ετών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
5: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
7: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις Σέρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 23210-22858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στρατό, βάλε μια απ' όλα.
4: Δευτέρα 13 Ιουλίου, ο Πάνος Βάγος ζωντανά για πρώτη φορά στο Αυτοκινητοδρόμιο Σερών. Ένας από τους πιο ξεχωριστούς καλλιτέχνες της νέας ελληνικής τραγουδοποιίας έρχεται στις Σέρες για

0: Μια μεγάλη συναυλία στο πλαίσιο της καλοκαιρινής του περιποδίας με ένα πρόγραμμα γεμάτο ενέργεια, χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή αφήγηση. Τραγούδια που έχουν ήδη αγαπηθεί, κομμάτια από τον τελευταίο του δίσκο Πηγή Έμπνευσης, νέο ανέκδοτο υλικό και στιγμές που γεννιούνται πάνω στη σκηνή σε μια βραδιά γεμάτη ένταση, παλμό και χορό. Δευτέρα 10 Ιουλίου στο αυτοκινητοδρόμιο Σερών. Να είστε όλοι εκεί. Προπόληση Come Together. Γερμανός, Καφέ Καραγιάννη, Μικέλ Βασιλείος Βασιλείου.
1: Τα τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ. Ράδιο Κόσμος.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 10.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Μπίλιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Πίλσε Λάς, μπύρα 0% 4x330 ml 1,6.

0: 330 ml 1,60. Έζα Λάγκερ 6x330 ml 4x2 δώρο 3,75.
1: Κουλουράκι της, χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι, τυρί κοτουλό και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και άπι το χωριάτικο, το προζυμένο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250.
2: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόρτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνω Σκαβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα θα μας βρείτε κάθερα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
3: Οι λόγοι τιμή ζωντανά για πρώτη φορτισέρε. 3η-14η Ιουλίου, αυτοκινητοδρόμιο Σερών. Ένα από τα πιο επιδραστικά και αυθεντικά συγκροτήματα τη σύγχρονη ελληνική hip hop σκηνή έρχεται στι Σέρε για να παρουσιάσει ζωντανά νέο άλμπουμ Ένοχοι και Αθώοι μαζί με τραγούδια από όλη την πορεία του. Με κοινωνικά φορτισμένο στίχο, χαρακτηριστικά sing-alongs και τραγούδια που γίνονται σύνθημα, οι λόγος τιμής ανεβαίνουν σε κοινή για μια μεγάλη συναυλία γεμάτη ένταση, παλμό και αληθινή σύνδεση με το κοινό. 3η-14η Ιουλίου, αυτοκινητοδρόμιο Σρόν, Προπόληση, Together, Live, Καφές Καραγιάννη, Γερμανός και Μικέλ Βασιλείος Βασιλείου.
4: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
5: Εγώ.
4: Πες μας, Αλέξανδρε.
6: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αγνά υλικά.
4: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
6: Στο Νέο Σουλκία, στην πλατεία του χωριού.
4: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
7: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
8: Κόσμος στους 93.

ξημέρωσε ένα ωραίο Σάββατο για τους ισότερους. Και εύχομαι για όλους, μακάρι να ήταν όλα ωραία τα πράγματα. Πάντως εμείς θα προσπαθήσουμε όσο γίνεται. Ο ήλιος σήμερα είναι ολόλαμπρος, με 27 έως και 35 στη Βόρεια Ελλάδα, σε κάποιες περιπτώσεις ίσως και λίγο περισσότερο, το ανώτερο στις 36. Στην Αττική και στην Αθήνα από 29 μέχρι 34-35 και εκεί, γιατί την Τρίτη και την Τετάρτη αλλά και την Πέμπτη έρχεται ο καύσωνας, τουλάχιστον για τους Αθηναίους, για εσάς που μας ακούτε στην Αθήνα. Καλημέρα σε όλους, είμαι ο Βασίλης Πανουδάκης, είναι Σάββατο, είναι 11 του Ιουλίου, πηγαίνουμε στα μέσα του καλοκαιριού. Εύχομαι και ελπίζω να σας βρίσκω καλά. Σήμερα λέμε χρόνια πολλά στην Έφη, στην Εφημία, στην Όλγα, την Ολγίτσα που γιορτάζει, στην Εφούλα, στη Φούλα, χρόνια σας πολλά, με υγεία πάνω απ' όλα. Μαζί θα είμαστε με αγαπημένα τραγούδια από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο και με όλα αυτά τα νέα τα οποία μοιραζόμαστε ως συνήθως. Και θα συναντάμε μαζί μας σε μια ημέρα που ελπίζω να την ομορφύνουμε όσο περισσότερο γίνεται ο καθένας μας. Κόντρα στην τεχνική υποστήριξη ο κύριος Λάκης Καρασαβαίδης, δημοσιογραφική υποστήριξη ο κύριος Νίκος Αμερικάνος. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε και καλά να περάσουμε μαζί το επόμενο.

Αυτό το χαρίζουμε σε αυτούς που είναι πεινασμένοι για αγάπη και το πρωί στη ζωή τους και όχι για πρωινό, για φαγητό δηλαδή, ή για να τρέχουν πίσω από ένα κινητό. Για σας που όταν ξυπνάτε δεν σας ενδιαφέρει καθόλου που έχετε αφήσει το κινητό σας. Και το πολύ πολύ να ρίξετε μια ματιά χωρίς να ασχοληθείτε περισσότερο. Πίνετε το πρώτο καφεδάκι και ετοιμαζόμαστε μαζί σιγά σιγά για το δεύτερο. Και στην υγειά μας. Καλημέρα και δύναμη σε ό,τι και αν κάνετε. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλους και όλες εσάς. Καλημέρα.

Εντάξει, η πρωινή γκρίνια δεν είναι μόνο φαινόμενο μικρών παιδιών τα οποία αναζητούν λίγο στοργή, τρυφερότητα ή ανθρώπων που ψάχνουν σε μια σχέση, μια αγκαλιά πρωινή πριν το άγχος της καθημερινότητας και της δουλειάς. Είναι μια γκρίνια που έχει να κάνει και με πολλά θέματα τα οποία υπάρχουν γύρω μας και ως Ελλάδα προσπαθούμε να αναπνεύσουμε, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν πάνε καλά τα πράγματα. Η Μαριλένα Κουντουρή έγραψε ένα ρεπορτάζ για την Ακρόπολη που λέει ότι είναι η Ακρόπολη των Ελλήνων, απλά ένα ιστορικό μέρος το οποίο το χρησιμοποιούμε ως άκρος τουριστικό για να εκμεταλλευόμαστε και να κοροϊδεύουμε ανθρώπους. Και η Ακρόπολη των Αθηνών, επειδή μιλάμε για τουρισμό πολλές φορές και θέλω και το Υπουργείο Τουρισμού να τα ακούσει αυτά, αλλά και το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Εξωτερικών και η Υφυπουργία Εξωτερικών και όλοι, πάνω από 4,5 εκατομμύρια δέχεται το χρόνο η Ακρόπολη. Τουρισμό, πάνω ανεβαίνει ο κόσμος. Πάνω από 12,000 άνθρωποι ανεβαίνουν στην Ακρόπολη την ημέρα και δεν έχουν τουαλέτες να πάνε στις τουαλέτες γιατί είναι κλειστές. Το νερό είναι επιπληρωμή και περιγράφουν μια πραγματικότητα.

πραγματικότητα όσα ανεβαίνουν είναι φρικτή. Το ασανσέρ που κάθε άλλο παρά εξασφαλίζει στερή προσβασιμότητα είναι μόνο μερικά από τα κακώς κείμενα. Ο κόσμος για τις τουαλέτες που είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, κλειστές για το κοινό είναι εδώ και ένα χρόνο τουλάχιστον, ντροπή. Κάθε μέρα υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να κάνουν την ανάγκη τους και δεν μπορούν και πηγαίνουν να την κάνουν ανάμεσα στα Μάρμαρα ή στα Αρχαία όπου βρουν οι άνθρωποι και κάποιοι άλλοι πάνω τους, ντροπή. Οι διαθέσιμες τουαλέτες που υπάρχουν στην Ακρόπολη είναι εκτός του αρχαιολογικού χώρου. Αυτό σημαίνει ότι αν θα βγει δεν μπορεί να επιστρέψει πρακτικά με το ίδιο εισιτήριο, γιατί αυτό ακυρώνεται με την επικύρωσή του στην είσοδο. Η κατάσταση λοιπόν είναι εξοργιστική. Τα λεφτά είναι πολλά. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα. Το να δίνεις γύρω στα 30 ευρώ για να επισκεφτείς την Ακρόπολη αξίζει, φυσικά και αξίζει να την επισκεφτείς, αλλά το να μην έχεις καθόλου υπηρεσίες είναι ένα θέμα που πραγματικά μας μπερδεύει λίγο και μας πληγώνει. Ξεκινήσαμε με λίγη γκρίνια, τι να πούμε τώρα για τους λαγοκέφαλους, το σχέδιο που υπάρχει εκεί για τις αποζημιώσεις και τα λοιπά. Εντάξει, όλα καλά δεν λέω, αλλά έχουμε και άλλα πράγματα να δούμε. Λοιπόν, καινούργιο τραγούδι τώρα. Το καινούργιο τραγούδι της Νατάσας Μποφίλιου, όλα τέλεια, κυκλοφόρησε πλέον και σε YouTube. Μπορείτε να το δείτε δηλαδή όσοι θέλετε. Μέχρι τώρα το ακούγαμε και το μοιραζόμασταν μαζί. Τώρα πλέον υπάρχει και η σύνθεση του τραγουδιού, το οποίο ακούμε αμέσως.

τρελές οργανώσεις και μήκοι που ασχολούνται τα παιδιά και είμαστε πολύ καχύποπτοι με μερικές από αυτές, παρότι πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους που είναι είτε ιδρυτές, είτε συνιδρυτές, είτε μέλη, είτε διευθυντές, είτε πρόεδροι, έχουν μεγάλη πρόσβαση στα ΜΜΕ και ξέρουμε ότι πίσω από πολλές ΜΚΟ,

παιδιά είτε για άλλα, κρύβονται μεγάλοι πολιτικοί και έχουν παρεδώσει δηλαδή, γιατί μπορείς έτσι και πλένεις και πολύ πιο εύκολα και το χρήμα. Υπάρχουν όμως και πολύ καλές μη κυβερνητικές οργανώσεις που βοηθούν πραγματικά τον άνθρωπο και έχουν γίνει να εξυπηρετήσουν πάρα πολλές μορφές κινδύνων που υπάρχουν στην σύγχρονη πραγματικότητα. Στα τελευταία νέα διαβάζω ότι συναγερμό στον ΠΙΑ για αρπαγή παιδιού. Και λέω, τι να γίνει άραγε, ποιος άρπαξε αυτό το παιδί 2 ετών. Και τελικά η αρπαγή έγινε από τη μητέρα του. Και πραγματικά ζω σε μια εποχή που ή εγώ δεν σκέφτομαι σωστά, ή όλοι οι υπόλοιποι. Είναι δυνατόν μια μητέρα να αρπάξει το παιδί του? Το παιδί που για να το φέρει στον κόσμο υπέφερε. Όποια μητέρα και αν είναι αυτή, θα πρέπει να στηριχτεί και να είναι και το παιδί κοντά της. Και όχι μέσα σε ιδρύματα ή οπουδήποτε αλλού για να παρουσιάζονται κάποιοι ήρωες. Αρπαγή λέει από τη μητέρα του, η ίδια μητέρα του, δηλαδή παιδί της. Ποιος το είχε το παιδί της και γιατί το είχε? Και κουράστηκα πια να ακούω για όλες αυτές τις οργανώσεις οι οποίες θα μας σώσουν όλους. Και τα πέτω των άλλων κυρίως. Πολλές φωτιές τις τελευταίες ημέρες, όπου υπάρχει αρκετός αέρας, πολλές φωτιές. Δυστυχώς, από ό,τι κατανοούμε, περισσότεροι φωτιές ξεκινούν από λάθη, όπως την Ινούσα χθες με σπινιαρίσματα αυτοκινήτων. Δεν ξέρω εγώ πώς, τι βρίσκει στο κράσπεδο ένα αυτοκίνητο. Τώρα δεν ξέρω αν πραγματικά αυτά όλα μπορούμε να τα πιστέψουμε, αλλά αυτές είναι οι δηλώσεις που γίνονται. Το αν πέταξε κανείς κανένα τσιγάρο δηλαδή, δεν. Πέρα από αυτά, οι φωτιές ζήνουν αρκετά γρήγορα, όταν είναι κυρίως μέσα σε κατοικημένες περιοχές, πιάνει ένα σπανικό κόσμο, αλλά από εκεί και πέρα και σε επιχειρήσεις. Και είχαμε άλλη μία προχθές, θυμόσαστε, σας έλεγα από το πρωί για τις εταιρείες ανακύκλωση, έχουν βόμβες στις αποθήκες τους και σε εισαγωγικά το βόμβες και στις αυλές τους και λυπή μέτρα προστασίας, δηλαδή δεν υπάρχουν μεγάλες δεξαμενές νερού να προστατεύουν περιμετρικά των εργασίων αυτών ή των αποθηκών. Και είχαμε άλλη μια τεράστια φωτιά στη Λάρισα και πάλι με ανακυκλώσει μελικά μάντρα αυτοκινήτων και άλλα μέσα. Τη μια μέρα τα λέμε, την άλλη επίτηδες. Αυτά που λέμε λες και γίνονται, γιατί κάποιος μας ακούει και περιπέζει με την ψυχολογία ή τη λογική μας και κάπου έχουμε απειβδίσει να τα συναντάμε αυτά, όπως και αυτούς που είναι ανεύθυνοι και δεν τους ενδιαφέρει αν θα κάψουν δάση ή οτιδήποτε άλλο, πετώντας ένα τσιγάρο ή κάνοντας δουλειές χωρίς μέτρα. Διάλειμμα θα κάνουμε και θα επιστρέψουμε σε λίγο.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 10:30.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Skip Wonder υγρό πιντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζημαρικά 500 γραμμάρια σε 9 λεπτά.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισβή του, δεν πιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι στις καθυστερήσεις. Ειδικές προσφορές σε

0: και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
1: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάμα. Βασίλης Οικονόμου.
2: Ταπετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για το μπαλκόνι και κάθε χώρο.
1: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
2: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε επιπλό με νέα σχέδια.
1: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
2: Ταπετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
1: Βασίλης Οικονόμου.
2: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
2: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκη.
1: Site www.economousheres.gr.
3: Δευτέρα 13 Ιουλίου, ο Πάνος Βλαχοντανά για αυτή φορά στο αυτοκινητοδρόμιο Σερών. Ένας από τους πιο ξεχωριστούς καλλιτέχνες της νέας ελληνικής τραγουδοποιίας έρχεται στις Σέρες για μια μεγάλη συναυλία στο πλαίσιο της καλοκαιρινής του περιοδίας με ένα πρόγραμμα γεμάτο ενέργεια, χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή αφήγηση. Τραγούδια που έχουν ήδη αγαπηθεί, κομμάτια από τον τελευταίο του δίσκο Πηγή Έμπνευσης, νέο ανέκδοτο υλικό και στιγμές που γίνονται πάνω στη σκηνή σε μια βραδιά γεμάτη ένταση, αλμό και χορό. Δεύτερη 13 Ιουλίου στο αυτοκινητοδρόμιο Σερών. Να είστε όλοι εκεί. Προπόληση Come Together. Γερμανός, καφέ Καραγιάννη, Μικέλ Βασιλείος Βασιλείου.
4: Κόσμος στους 93.

ξέρω αν το έχει το όνομα πάντως, αλλά νομίζω ότι δεν έχουμε γνωρίσει ποτέ κανείς μας κάποια Όλγα που να μην ήταν εξαιρετικό παιδί, εξαιρετικό άνθρωπος. Όλγα, χρόνια σου πολλά και πάλι. Όλγα Ολγίτσα, είτε είσαι στην Ελλάδα, είτε στη Γερμανία, είτε στην Αυστραλία, χρόνια σου πολλά.

την Ινού έγινε μια μάχη με την Περιφερειακή Ενότητα Σερών, τον Ελληνικό Στρατό, την αστυνομία, το Δήμο, τις υδρόφουρες, την πυροσβεστική. Και μετά άρχισαν και οι δηλώσεις. Ο ένας ευχαριστεί τον άλλο για τα αυτονόητα. Οπότε τις αφήνουμε λίγο παραπέρα. Όσο και να μπλέξει. Όσοι θα ταξιδέψετε στο δίκτυο της Συμμαθίας και θα πάρετε το αυτοκίνητο για να φύγετε μια βόλτα, να ξέρετε ότι υπάρχουν κάποιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήματα του Εθνικού Οδικού Δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας της Συμμαθίας. Μας ενημερώνει η τροχέα γι' αυτό. Από τη Δευτέρα θα ξεκινήσουν αυτές οι ρυθμίσεις.

3 Ιουλίου μέχρι τις 24 Ιουλίου. Επίσης, όσοι ταξιδεύετε στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αέρων, θα δείτε ότι κάποιοι θυμήθηκαν ότι υπάρχουν και χόρτα στη μέση του δρόμου ή στην άκρη. Οπότε σε κάποια σημεία θα βρείτε στένεμα στο δρόμο με κάποια προστατευτικά, τους κόνους, τους γνωστούς μας, τους φορούχους, τους φωσφορούχους, τους πλαστικούς. Έχετε το νου σας εκεί, να προσέχετε λιγάκι και καλό δρόμο να έχετε, καλό ταξίδι που και αν πηγαίνετε. Το Διπεθεσσαρών ετοιμάζεται για μια πολύ ωραία πρεμιέρα της Νεφέλης του Αριστοφάνη. Και θα έχετε κάποιοι ακροατές μας την δύναμη να συμμετέχετε για να κερδίσετε και δύο διπλές προσκλήσεις. Οι Νεφέλες έρχονται με το καλοκαίρι της κωμωδίας σε σκηνοθεσία Εύη Σερμή, μετάφραση Σταραχίδη, στο ανοιχτό αμφιθέατρο του Διπαέσερων η περιοδία αυτή. Οριστική, επαναλαμβάνω. Μιας και το Διπεθέ έχει καθιερώσει το καλοκαίρι της κωμωδίας και πολύ καλά κάνει. Ο Διογέννης Δασκάλου, ο Γιώργος Σουκαρίδας, ο Αστέρης Πολυχρονίδης, η Αστερόπη, η Χαριτίδου, η Δήμητρα Ντονακούδη, ο Άγγελος Μανολίδης είναι καλλιτέχνες με σημαντική παρουσία στα θεατρικά δρόμενα του τόπου και της χώρας μας και στις Σέρες, οπότε συμμετέχουν. Η πρεμιέρα θα γίνει στις 15 Ιουλίου, σε λίγες μέρες δηλαδή. Προπόληση για όσους θέλετε στο more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου, Δευτέρα με Παρασκευή, από 10 το πρωί μέχρι 3 το μεσημέρι.

0: είσαι σίγουρος και σίγουρη ότι ο κόσμος αλλάζει πιο γρήγορα και από τα trends του στο TikTok. Αν θες να κάνεις keep up στο Anatolia University, μαθαίνεις να στέκεσαι στα πόδια σου, πας όπου θες. Stand strong, move forward, το Anatolia University με κάμπους 220 στρεμμάτων σε περιμένει στη Θεσσαλονίκη και εμείς μαζί με το Anatolia College θα σου χαρίσουμε και το επόμενο ωραίο τραγούδι που το έχουμε μάθει και στα ελληνικά, αλλά εδώ στην αυθεντική του ερμηνεία, ο Lorenzo Giorotti.
1: 3, 4.
0: Μπάτσια μία χώρα, Lorenzo Giovanotti. Ακούτε Ράδιο Κόσμος, καλημέρα σε όλους φίλους και φίλες της συντροφιάς σου.
2: Un bellissimo spreco di tempo, un'impresa impossibile. L'invenzione di un sogno, una vita in un giorno, una tenda al di là della duna, un pianeta in un sasso, l'infinito in un passo,

σημείο αυτό να πω μια καλημέρα στον κύριο Γιώργο, να στείλω χαιρετίσματα στην Μανιό Κιορίδου και σε όλη την οικογένειά της που μας έκανε να αγαπήσουμε την Ιταλία και τα Ιταλικά τραγούδια. Να είναι καλά όποια βρίσκεται. Και ευχαριστώ πολύ, μου λέτε να συμμετέχω σε πάρα πολλές ομάδες. Τελικά είναι τόσο πολλές οι ομάδες που πραγματικά αναρωτιόμαστε πού να πρωτοπάμε, πού να πρωτομπούμε και τι να πρωτοδούμε. Στα νέα του νέου Σουλίου, χαιρετίσματα σε όλους εσάς που έχετε μείνει μόνοι, γιατί τα παιδιά φύγανε Θεσσαλονίκη, Αθήνα, εξωτερικό και δεν τα πολύ βλέπετε. Δυστυχώς έχουμε μια πολύ κακή νοοτροπία υπερδοσολογίας, εγωισμού σε αυτή τη χώρα που όταν μεγαλώνουν οι άνθρωποι γύρω μας τους παρατάμε και κοιτάζουμε τον εαυτό μας και παραμένουν μόνοι σε κάποιες γειτονιές. Ευτυχώς υπάρχουν πολλά καλά παιδιά που είτε στηρίζουν τους γονείς τους, είτε βρίσκονται κοντά τους, είτε τιμούνται λίγο περισσότερο και τουλάχιστον καταφέρνουν να τους κρατούν για λίγο το χέρι, λίγο παρέα, μέσα από γκρίνιες και άλλα. Να είναι καλά όλα αυτά τα παιδιά. Και όσοι τους έχετε ξεχάσει, καιρός θα τους θυμηθείτε και πάλι και να επιστρέψετε σε εκείνο το σπίτι που από μικρούς σας μεγάλωσαν, μικρές, και μην κοιτάτε συνέχεια αλλού.

Καινούργιο τραγούδι κυκλοφόρησε πριν λίγες μέρες ο Σταύρος ο Σιόλας και δίπλα του για άλλη μια φορά η αγαπημένη μας η Ανδριάννα Μπαμπαλή στο τραγούδι Ιούλης στην Αθήνα. Αυτό ήταν ο τίτλος του τραγουδιού. Και πάλι καλημέρα για όσους τώρα ανοίξατε τα ραδιοφωνά σας. Είναι 11 του Ιούλη και πλησιάζει η ώρα 11. Θα μας οδηγήσουν οι πωλείς, ο Sting και τα παλιά αγαπημένα, όπως το Every Breath You Take. Κάθε ανάσα που παίρνεις. Και το τραγούδι αυτό θα το χαρίσουμε σε όλους και όλες εσάς που είσαστε κοντά μας. Μετά το διάλειμμα θα επιστρέψουμε και πάλι.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 11.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Pils Hellas, μπύρα 0% 4x330ml 1,6 Έζα Λάγκερ 6x330ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 1,99. Πουτένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις αίρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι όλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321 022 858. Πάει από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στράτο, βάλε μια πόλα.
4: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα και δροσερές αποδράσεις. Καλοκαίρι σημαίνει σε Στράβελ, Βοζίκης Δημήτρης. Κάθε Κυριακή πάμε για μπάνιο σε Αμόλοφους και Ηρακλίτσα. Κάθε Τετάρτη πάμε Σταυρό και Ολυμπιάδα με 15 ευρώ το άτομο. Μαγιό, καπέλο, αντιλιακό και φύγαμε για παραλία με Σέρες Στράβελ, Βοζίκης Δημήτρης. Μεραρχία 46 έναντι δικαστηρίων Σέρες. Τηλέφωνο 2321 057 275. Κλείστε σήμερα θέση.

0: Φιλεδά, τι κάνεις?
1: Στη θάλασσα είμαι. Ο Τάκης παίζει με τα παιδιά και εγώ δεν κάνω απολύτως τίποτα. Πήγα στον Γκάντζα, πήρα ουτάν για τα κουνούπια, καροτένα αντιλιακά, λίτον τσάι, λέει πατατάκια, όλα σε τιμή θαύμα. Και τώρα απολαμβάνω μη φίξ χωρίς αλκοόλ και αυτή σε τιμή θαύμα.
0: Καλά, πότε πρόλαβες και οργανώθηκες?
1: Από τον Γκάντζα εδώ στη θάλασσα πέρασα, παιδί μου. Και το μπάνιο μας και τα ψώνια μας. Όλα σε τιμή θαύμα. Καλοκαιράκι, φίλοι.
0: Σούπερ μάρκετ Γκάντζας.
1: Και στις βουτιές δίπλα σου.
2: Κόσμος στους 93.

cortina. Che vrescere. Φεύγω. Μη ζητήσεις να με βρεις. Αγαπώ άλλον. Έγραφε.

0: τραγούδι για τον Βασίλη Παπακοσταντίνο από τις φωνές των ποιητών σε ποιήση Τάσου Λιβαδίτη και μουσική του Γιώργου Τσαγκάρη.
1: Δρόμοι λασπωμένοι, κίτρινα φώτα, ζευγάρια καλιασμένα κάτω από τις ομπρέλες τους. Σε λίγο θα ανάβουν το φως, θα κοιτάζονται στα μάτια και φτάνε από πάνω τους όλη τη μοναξιά. Οι φωτεινές ρεκλάμες ανοιγοκλίνουν τα μάτια τους. Όλα στην εποχή μας διαφημίζονται. Γιατί όχι κι αυτό. Αγαπώ άλλον. Με κόκκινα πελώρια γράμματα θα ήταν υπέροχη διαφήμιση. Γιατί όχι. Να, αγαπώ άλλον.

δίπλα στον Βασίλη Παπακοσταντίνου στην γυναικεία φωνή του τραγουδιού που μόλις αποχαιρετήσαμε, που μόλις ακούσαμε, καινούργιο τραγούδι, και η Δεσποινής Μέρη Μπρόζη. Εσείς που στην Θεσσαλονίκη με καθαρά αμερικανικό χαρακτήρα, το Anatolia University έχει ένα κάμπους 220 στρεμμάτων με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και εργαστήρια επιστημών που σε κάνουν να νιώθεις ότι σπουδάζεις στο εξωτερικό. Η ώρα είναι 11 και 4 και ήρθε η ώρα τώρα για να ρίξουμε μια ματιά στη ροή των ειδήσεων, με τι γίνεται γύρω μας αυτή την ώρα που μιλάμε. Μέσα σε δύο λεπτάκια να δούμε τι συμβαίνει στον κόσμο μας. Η βία δεν έχει χρώμα, τα ερωτήματα προς όλους, λέει ο Κωστής Χατζηδάκης. Πώς σώθηκε ο επιβάτης και ψάχνουν να βρουν οι αρχές τι έγινε με το σπασμένο τζάμι στο Boeing της Ryanair? Πώς έσπασε το παράθυρο? Έτσι αλλιώς πλαστικά είναι, τουλάχιστον τα εσωτερικά. Στη Λάρισα οριοθετήθηκε φωτιά στο μορφοχώρι, σας έλεγα πριν, για πάλι για άλλο ένα εργοστάσιο ανακύκλωσης. Όλα αυτά καίγονται τις τελευταίες μέρες. Αυτό δεν πρέπει να προβληματίσει κάποιους. Το νέφος ορατό από 30 χιλιόμετρα στην περιοχή, από το τοξικό αυτό δηλητηριώδες νέφος. Είναι δυνατόν να μην υπάρχουν μέτρα πυρασφάλειας σε αυτά τα εργοστάσια, τα τεράστια, παιδιά? Ντροπή. Ντροπή. Στον εισαγγελέα οι τρεις συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση που είχαμε με τα γκαζάκια κλπ. Με θύμα την Βάγια Νέστορα. Το σίγουρο είναι ότι αυτά τα παιδιά θα πούνε ότι ήθελαν απλά να κάνουν υλικές ζημιές για την...

δολοφονία είμαι σίγουρος ότι θα πούν δεν ήθελαν ποτέ να πεθάνει κάποιος άνθρωπος. Να όμως που το ένα κακό φέρνει το άλλο. Και όταν δεν μπορείς να είσαι σίγουρος γιατί κάνεις, για μια ζωή θα σε κυνηγά. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος καταγγέλει ότι είναι λάστιχο υποχρεώσεις των αεροπορικών εταιριών. Τσαλιδίζονται δικαιώματα των επιβατών, λέει. Στο Άργο σήμερα θα απολογηθούν και οι αστυνομικοί που πυροβόλησαν τον 20χρονο ομογενή, ο οποίος δεν σταμάτησε στον μπλόκο. Στις Μπαχάμες έπεσε ένα αεροσκάφος από την Flamingo Air, καθυλώθηκαν όλα τα αεροπλάνα της. 10 άνθρωποι ως τώρα έχουν χάσει τη ζωή τους. Ένας Αμερικανός εργαζόμενος στο Κονγκό βρέθηκε θετικός στον ιό έμπολα. Αυτά προς το παρόν, μέχρι στιγμής δηλαδή, τα τελευταία νέα, ό,τι νεότερο θα συμβεί, θα το δούμε σιγά σιγά, έτσι κι αλλιώς έχουμε χρόνο ακόμη.

Λοιπόν, καλή σας μέρα. Καλή δύναμη σε ό,τι αν κάνετε. Να ξέρετε ότι αρκετές φορές έχουμε μιλήσει για τις νέες ταυτότητες και δεν θέλουμε να είμαστε κουραστικοί, αλλά αλλάζουν κάποια πράγματα για τα ταξίδια στο εξωτερικό από 3 του μηνός, για εσάς που ταξιδεύετε τουλάχιστον. Δεν θα γίνονται αποδεκτές για μετακινήσεις στο εξωτερικό οι παλιές ταυτότητες. Θα πρέπει να έχετε έγκυρο διαβατήριο για να ταξιδέψετε και να μετακινηθείτε εκτός Ελλάδος μετά τις 3 Αυγούστου. Έως τότε φυσικά μπορείτε να κλείσετε ραντεβού. Οι παλιές ταυτότητες παραμένουν έγκυρες για εσωτερικές μετακινήσεις και συναλλαγές.

με δημόσιες υπηρεσίες μέχρι να αντικατασταθούν. Στο Βερολίνο, στη Γερμανία, μια κοπέλα κρατούνταν όμηρο σε σούπερ μάρκετ για 11 ώρες από χθες το βράδυ γύρω στις 10. Τελικά ελευθερώθηκε, ο δράστης εξουδετερώθηκε, αυτό δήλωσε ο πρόσωπος της αστυνομίας του Βερολίνου. Σούμαν είναι το επίθετο του εκπροσώπου. Όλη τη νύχτα παρέμεινε μέσα στο κατάστημα με όπλο ο δράστης, είχε την κοπέλα εκεί. Τα κίνητρά του ήταν άγνωστα. Βρέθηκαν οι αστυνομικοί, τελικά τον ακινητοποίησαν με χρήση τέιζερ και μεταφέρθηκε στη συνέχεια ο δράστης με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο. Δηλαδή εξουδετερώθηκε χωρίς να πυροβοληθεί, αλλά με τέιζερ. Το σούπερ μάρκετ βρίσκεται στην οδό Χίλμπουρο-Γκάουζερ, στη συνοικία Μαριενφέλντε, στο νότιο άκρο της γερμανικής πρωτεύουσας, και όλη αυτή η περιοχή είχε αποκλειστεί κατά τη διάρκεια της επιχείρησης στο Βερολίνο.

έκανε δήλωση και ο πλανητάρχης, ο Τραμπ. Τους είπε, εσείς στο Ιράν λέει πολύ μίσος μου έχετε, να ξέρετε λέει ότι χίλιοι πύραυλοι σας στοχεύουν. Αν γίνει κάτι, δεν θα υπάρχει μετά στο χάρτη Ιράν, αν τολμήσετε να με δολοφονήσετε. Στη Βενεζουέλα τα πράγματα δεν είναι καλά, όπως όλοι το έχουμε καταλάβει και έχουμε συγκλονιστεί από το σεισμό. Πάνω από 4.000 άνθρωποι πλέον έχασαν τη ζωή τους, πάνω από 16.000 τραυματίες. Και ψάχνουν να δουν τι γίνεται στη Λάρισα. Στο εργοστάσιο το νέφος φαίνεται 30 χιλιόμετρα μακριά. Σκεφτείτε, μαύρη σε όλους ο ουρανός εκεί. Υπάρχουν τα καταγγελίες για εμπρησμό. Τώρα ποιος τον έκανε τον εμπρησμό κτλ. Και για άλλη μια φορά λέμε χρόνια πολλά σε εσάς που σήμερα γιορτάζετε. Χρόνια πολλά στη Φημία, την Εφούλα, τη Φούλα, την Όλγα, την Όλια. Χρόνια σας πολλά. Με υγεία πάνω απ' όλα. Και λίγο Pink Martini, να αλλάξουμε λίγο τη διάθεση και το ύφος και το ρυθμό.

από τον Ανώτε Νάπολη και για σας που θα ταξιδέψετε στο εξωτερικό. Να ξέρετε ότι η Ιταλία αυτή την εποχή έχει πάρα πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Έχετε λίγο το νου σας, αν θα τολμήσετε, να φύγετε προς τα ιταλικά εδάφη. Καλά, και πού δεν έχει ζέστη τώρα. Και πού δεν έχει ζέστη.

0: Μετά το διάλειμμα επιστρέφουμε και πάλι σε λίγο στην παρέα. Πάμε για διάλειμμα.
1: Ed in cielo mi ha abbandonato.
2: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 11:30.
3: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βουτά ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα, είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
4: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Σερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα CityBill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίζου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφή στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ, στην ενότητα e-bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
5: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. 11 Ιουλίου Σέρες. Ανοιχτό αμφιθέατρο Πανεπιστημιούπολης. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο Τρουφαλντίνο.
6: Τρουφαλντίνο
5: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 11 Ιουλίου Σέρες. Ανοιχτό αμφιθέατρο Πανεπιστημιούπολη. Εισιτήρια more.com.
7: Σημεία προπόλησης Γερμανός Μικέλ Βασιλέος Βασιλείου.
8: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και

0: Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
1: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6103. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήρ του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
2: Κόσμος. 24 ώρες. Πραγματική μουσική.

Είμαι και πάλι εδώ. Καλή σας μέρα. Για λίγο ακόμη θα είμαστε παρέα έως τις 12 το μεσημεράκι. Καλή δύναμη σε ό,τι και αν κάνετε. Καλημέρα σας. Είναι Σάββατο 11 του Ιουλίου και είναι της Όλγα σήμερα και γιορτάζει και η Όλγα, η Όλια. Όπως λέγαμε και λίγο νωρίτερα, χρόνια πολλά και στην Εφημία, την Έφη, τη Φούλα. Χρόνια σας πολλά.

Έρχεται από τη Μεγάλη Βρετανία η 46χρονη για την υπόθεση τη Μαρφίν. Επιστρέφει και ήδη έχει κάνει δήλωση ο Ναθώρα. Σύμφωνα με το δικηγόρο της. Ως τη Δευτέρα θα βρίσκεται στην Ελλάδα. Από τα νεότερα που υπάρχουν και έχουμε ως τώρα και διαβάζω στο cosmosnews.gr. Έγιναν δύο συλλήψεις για τη φωτιά στην Ινούσα εχθές. Απόλυα.

διαβάσετε σήμερα στο cosmosnews.gr. Παράταση φορολογικών δηλώσεων έως την Παρασκευή 24 Ιουλίου. Μάλιστα 13 μέρες δηλαδή. Αφρικανοί εχθές το βράδυ μαχαιρώθηκαν στο Κορδελιό Θεσσαλονίκης μεταξύ τους. Στη μάχη με την φωτιά στην Νότιο Γαλλία έφυγαν και 21 πυροσβέστες. Άλλη μια φορά η Νότιο Γαλλία καίγεται. Και στη Βουλή προσκύρωση οι νέες αμυντικές συμφωνίες Ελλάδας με Βουλγαρία και Μαυροβούνιο. Είναι καλέτες οι κινήσεις.

τα σημαντικά νέα της ημέρας, να σας πω ότι σαν σήμερα το 1978 ένα αυτοκίνητο με υγραέριο εκρήγνεται στην Ταραγόντα της Ισπανίας με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 216 τουρίστες, θεωρείται εγκληματική ενέργεια. Στην περιοχή, επαναλαμβάνω, Ταραγόνα της Ισπανίας. Σαν σήμερα το 2004, ο τότε πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής παρευρίσκεται ως μάρτυρας στο γάμο της κόρης του Τούρκου ομολόγου του, του Ερντογάν. Τότε ήταν ο Ερντογάν, τότε ήταν το 2004 και είναι ακόμη ο Ερντογάν, 22 χρόνια μετά. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Χαρίλαος Τρικούπης, ο κορυφαίος Έλληνας πολιτικός, και ο Τζόρτζιο Αρμάνι επίσης, όπως και ο μεγάλος μας αθλητής, ο Έλληνας δρομέας, ο Κώστας Κεντέρης, αλλά και ο μεγάλος συνθέτης, μουσικός, βιρτουόζος του μπουζουκιού, ο Χρήστος Νικολόπουλος, γεννήθηκε σαν σήμερα. Και σαν σήμερα έφυγε η Όλγα, η βασίλισσα των Ρώσων του Κιέβου, Όλγα που μεταστράφηκε στον χριστιανισμό και ανακηρύχθηκε και εις Απόστολος μάλιστα, όταν τότε το Κίεβο ανήκε στη Ρωσία. Δεν έχουμε κάτι περισσότερο από τα σημερινά νέα που μοιραζόμαστε.

0: Και χθες υπήρχε και μια πολύ στενοχωρημένη μέρα σε όλη την Θεσσαλονίκη, μιας και ένα κοριτσάκι χάθηκε, έπαιζε μπάλα. Η Άννα Μαρία Πανταζόνη είναι το όνομά της. Συλληπιτήρια στην οικογένεια της. Έχασε τη ζωή της 15χρονη ποδοσφαιρίστρια του ΠΑΟΚ, ένα πολύ γλυκό πλάσμα, όπως κάθε παιδί. Και η αστυνομία έδωσε ανακοίνωση ότι στις 11 και 10 στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκη, στο ύψος του κόμβου Νεάπλης, στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση ανατολικά, το δίκυκλο που οδηγούσε ο 56χρονος πατέρας της συγκρούστηκε με απορριμματοφόρο όχημα με οδηγό ένα 48χρονο άνδρα, που τους χτύπησε από πίσω. Συνέπεια ήταν να χάσει τη ζωή της η κοπέλα. Ο οδηγός αποχώρησε από τον τόπο στην αρχή του συμβάντος και μετά πήγε στην υποδιεύθυνση τροχέας και γίνεται προανάκριση. Όλοι λένε τα συλληπιτήρια για το κοριτσάκι αυτό που ήταν μαθήτρια στο 7ο γυμνάσιο. Και καλή δύναμη και καλό κουράγιο στους γονείς της, ήταν και ο πατέρας εκεί. Τι να πει και αυτός ο άνθρωπος. Αν είναι δυνατόν να είμαστε τόσο απρόσιτοι, ο περιφερειακός φυσικά είναι ο χειρός δρόμος για μοτοσυκλέτες. Ο χειρότερος δρόμος αν οδηγεί κανείς μοτοσυκλέτα. Ο Πεπίνο Ντικάπρι, ο γνωστός μας, ο τραγουδιστής, έφτασε τα 87 του χρόνια, αλλά το νέο και αυτό το νέο δεν είναι καλό, όπως πάντα οι ειδήσεις δεν έχουν ιδιαίτερα καλά και ευχάριστα νέα. Φεύγει από τη ζωή σαν σήμερα. Σήμερα, συγκεκριμένα, 87 έτων, ο πολύ αγαπημένος Πεπίνο Ντικάπρι, ένας από τους πιο αγαπημένους εκπροσώπους της ιταλικής μουσικής, μας αποχαιρετά για να φύγει στον ουρανό και να αφήσει πίσω του στις μνήμες μας πολύ ωραία και αγαπημένα τραγούδια, όπως ένα τραγούδι που έχουμε αγαπήσει, τη μελαγχολία του Σεπτέμβρη, που μπορεί κάποιοι να μην τη γνωρίζουν ιδιαίτερα, και στα ελληνικά, σε στίχους του Νίκου Μαστοράκη το τραγούδι αυτό. Σας το χαρίζω.
1: Μελαγχολία του Σεπτέμβρη.
0: Ο Πεπίνο Ντικάπρι γεννήθηκε στο νησί του Κάπρι το 39.

0: έπαιζε ένα πολύ ωραίο τραγούδι της Μέλισσας από τη Φωτεινή Βελεσσή. Του είχαμε και μια μικρή διακοπή, αλλά δεν πειράζει. Τα σκύπτρα αναλαμβάνει για να σας αλλάξει τη διάθεση και να σας ταξιδέψει με το δικό του μοναδικό τρόπο. Στη συνέχεια της εκπομπής, ο Ηλίας Τάσκου για τις επόμενες δύο ώρες θα είναι μαζί μας για να τον απολαύσετε. Εγώ κάπου εδώ θα σας χαιρετήσω. Ευχαριστώ πολύ για την παρά. Να έχετε ένα όμορφο μεσημεράκι. Γεια σας.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 10. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Skip Wonder υγρό πιντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatic συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Βανάι κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Μοσχοβολάει ο τόπος των Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμό και η πάπρικα το κουλουράκι της. Οχυροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτ και πίτες φούρνου με σπανάκι, τυρί, τόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένιο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο Φούρν Χωριού στο νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250.
4: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό στικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, κλαρά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών. Στην Κιάννη Ακτή.
5: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα και δροσερές αποβράσεις. Καλοκαίρι σημαίνει Σέρες Τράβελ, Βοζίκης Δημήτρης. Κάθε Κυριακή πάμε για μπάνιο σε Αμόλοφους και Ηρακλίτσα. Κάθε Τετάρτη πάμε Σταυρό.

0: και Ολυμπιάδα με 15 ευρώ το άτομο. Μαγιό, καπέλο, αντιλιακό και φύγαμε για παραλία με Σέρας Τράβελ Βοζίκης Δημήτρης. Μεραρχία 46 έναντι δικαστηρίων Σέρες. Τηλέφωνο 2321-057-275. Κλείστε σήμερα θέση.
1: Τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

με συγχωρείτε λίγο. Είναι η γνώριμη μελωδία με το τραγούδι. Με συγχωρείτε λίγο, υπήρχε κάποιο πρόβλημα τεχνικό. Λοιπόν, είμαι ο Ηλίας Τάσκου. Είναι και η γνώριμη μελωδία του Γιώργου Χατζηνάσιου. Το πολύ όμορφο αυτό τραγούδι από την ταινία Το Αγκίστρι. Είναι ένα πολύ πολύ δροσερό μεσημέρι. Μόνο όταν ακούτε ράδιο κόμος. Όσοι δεν ακούτε, καίγεστε κάτω από τον ήλιο. Και είμαστε εμείς εδώ για να σας δροσίσουμε ακόμη περισσότερο. Μην δίνετε σημασία στον ήλιο, μην δίνετε σημασία στα θερμόμετρα, στις υψηλές θερμοκρασίες, μην ακούτε δελτία καιρού. Ακούτε μόνο ράδιο κόσμος. Επιστέψτε με, θα είναι πολύ πολύ πιο δροσερό και αυτό το Σάββατο μεσημέρι, γιατί θα το περάσουμε παρέα με αγαπημένα τραγούδια από το χθες και γενικά ένα πολύ πολύ μελωδικό και νοσταλγικό πρόγραμμα. Λοιπόν, μείνετε μαζί μας εδώ στους 93 για λίγες μελωδικές σταγόνες δροσιάς.

Λοιπόν, πάμε γρήγορα γρήγορα στο πρώτο μουσικό κομμάτι, στην πρώτη μας μουσική επιλογή. Είναι από την δισκογραφία του Μιχάλη Βιολάρη, αγαπημένο τραγούδι της εκπομπής, «Τα χείλη μας, ακόμα το φιλί».

Μην ξεχνάτε ότι είστε συντονισμένοι στους 93 των FM, ακούτε Ράδιο Κόσμος, αγαπημένη συχνότητα, αγαπημένο ραδιόφωνο, αγαπημένα τραγούδια. Και ιδιαίτερα τώρα, από τις 12 μέχρι και τις 9.30 με 2 παραπέμπου, που θα είμαστε μαζί ως συντροφιά με ό,τι καλύτερο έχει καταγραφεί στην ελληνική δισκογραφία. Ξεκινήσαμε με Μιχάλη Βιολάρη και θα συνεχίσουμε επίσης με Μιχάλη Βιολάρη, αυτή τη φορά σε ντουέτο με την Πόπη Αστεριάδη, μία από τις ιέρειες του νέου κύματος, το τραγούδι της Κούνιας.

Πόπη Αστεριάδη, Μιχάλης Βιολάρης, έτσι από τα παλιά, γιατί εκεί θα μείνουμε για τις επόμενες περίπου δύο ώρες, εδώ στο Ράδιο Κόσμος. Μπορείτε να καλείτε ωστόσο και στο 2321-063-333. Επαναλαμβάνω, 2321-063-333, για όσους αγαπάτε το καλό ελληνικό τραγούδι. Από την ταινία «Δάκρυα για έναν αλήτη» 1970 θα θυμηθούμε τώρα ένα από τα ωραιότερα τραγούδια με τον Μανώλη Μητσιά. «Μη χτυπάς σε σπίτι κλειστό».

αλλάξουμε λίγο μουσικό ύφος και θα φύγουμε από τα λαϊκά της δεκαετίας του 70 για να πάμε σε ένα ελαφρό τραγούδι της δεκαετίας του 60. Τζένι Βάνου, Γιάννης Βοιατζής, Γράφω στον ουρανό.

Για να δούμε λίγο και την ώρα. Είναι 12 και 23 λεπτά. Εσείς πάντα συντονισμένοι στους 93, ακούτε Ράδιο Κόσμος, στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές, ο Ηλίας Τάσκου. Ακούσαμε τη Μαργαρίδα τη Μαργαρό, ένα τραγούδι που έχει γνωρίσει πολλές επανεκτελέσεις από μια εξαιρετικά σπανική.

συνάντηση με τη Μέρι Λίντα. Και πάμε τώρα να θυμηθούμε ένα από τα τραγούδια της Αλίκης Βουγιουκλάκη, όχι ιδιαίτερα γνωστό όμως, το «Όσα δώσεις την αγάπη», από την ταινία «Η αγάπη».

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 10:30.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Μπίλιος, λευκό τυρί ο ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Pils Ελλάς, μπύρα 0% 4x330ml 1,60. Έζα Λάγκερ 6x330ml 4x2 δώρο 3,65. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 1,99. Πουτένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Σέρες, αμφιθέατρο ΤΕΗ, 16 Ιουλίου.
4: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
5: Εγώ θα σας τα πω.
4: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
6: Σκηνοθεσία Βαγγέλη Δωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Καλλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
7: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου.
3: Σέρες, αμφιθέατρο ΤΕΗ, 16 Ιουλίου.
4: Εισιτήρια more.com.
8: Σημεία προπόλησης Γερμανός Μικλ Βασιλέος Βασιλείου.
9: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης τεχνικό κατάστημα. Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
10: Ταπετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για τον μπαλκόνι και κάθε χώρο.
11: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
10: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε επιπλό με νέα σχέδια.
11: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
10: Ταπετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
11: Βασίλης Οικονόμου.
10: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
11: Τηλέφωνο 2321 77 8819.
10: Πρώτο χιλιόμετρο Σέρων Θεσσαλονίκης.
11: Site www.economoures.gr.
12: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να πει την ύφη.
13: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλο.
12: Μην το σεις. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
14: Κόσμος στους 93. Κόσμος στους 93.

θυμηθήκαμε ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια του Σταύρου Ξαρχάκου, «Κόκκινη κλωστή δεμένη», ιδιαίτερα αγαπημένο τραγούδι από τη φωνή του Νικού Ξυλούρη. Εδώ όμως το ακούσαμε σε πρώτη ηχογράφηση από την Τζέν Καρέζ με τις συνοδοχορδίες από το soundtrack της ταινίας «Λυσιστράτη». Να δούμε λίγο και την ώρα, είναι 1:25 ακριβώς. Εσείς πάντα συντονίζεστε στους 93. Μπορείτε να καλείτε και στο 2-3-21-0-63-3-3-3. Και για τη συνέχεια, Χαρούλα Αλεξίου.

της Χάς Αλεξίου θυμηθήκαμε και πάμε γρήγορα γρήγορα σε κάτι από τον Γρηγόρη Μπιθικότσι. Ένα μάξι με δύο άλογα. Θα ακούσουμε από τον μεγάλο, τον περίφημο σερ του ελληνικού τραγουδιού και να το αφιερώσουμε σε όλους τους κατοίκους στο Χιονοχρή που ακούνε Ραδιοκόσμος. Καλή ακρόαση.

Ψάχνοντας πολύ τη δισκογραφία του Γιώργου Ζαμπέτα, είναι πολύ πολύ δύσκολο να επιλέξει ένα μόνο τραγούδι για να ακουστεί στη σημερινή εκπομπή. Ένα από τα τραγούδια του Γιώργου Ζαμπέτα όμως που αγαπούμε ιδιαίτερα όλοι μας, είναι και αυτό που επέλεξα να ακούσουμε. Πού σε Θανάση.

Λοιπόν, περνάμε πολύ όμορφα, πολύ δροσερά, γιατί ακούμε ράδιο κόσμος, ακούμε αγαπημένα τραγούδια από τες. Δεν μας νοιάζει ούτε το τι δείχνουν τα θερμόμετρα, ούτε τι λένε τα δελτία καιρού. Εμείς έχουμε ανοιχτό το ραδιόφωνο και ακούμε ράδιο κόσμος.

μου σχολείο, ο Ναύτης στον Αυτόπουλο, επίσης πολύ αγαπημένο τραγούδι. Να δούμε λίγο πάλι και έτσι να σας ενημερώνουμε όπου βρίσκεστε, όπου και αν είστε. Να ξέρετε ότι η ώρα είναι σχεδόν 1:50. Εσείς βέβαια ακούτε ραδιοκόσμο, στα γνωστά, στο μικρό και τις μουσικές επιλογές ο Ηλίας Τάσκου. Έξω κάνει πάρα πολύ ζέστη, σας το λέω και εγώ που είμαι μέσα εδώ σε κλειστό χώρο και ζεσταίνομαι. Λοιπόν, αλλά υπάρχει καλή μουσική που αλλάζει και τη διάθεση, μας δροσίζει και ιδιαίτερα όταν τα τραγούδια αυτά έχουν κάτι το ιδιαίτερο και έχουν πολλά να πούν στον καθένα. Λίγες νότες τώρα από ένα μπουζούκι. Κώστας Μακεδόνας, Άννα Παναγιωτοπούλου, ο Μπουζουξής.

0: τραγούδι λοιπόν, με ιδιαίτερο χιούμορ από τον Κώστα Μακεδόνα και την Ελισμόνη και Άννα Παναγιωτοπούλου. Και μια που μιλάμε για χιούμορ και νομίζω ότι είναι απαραίτητο πολύ στις μέρες μας, τι θα λέγατε να θυμηθούμε κάτι πολύ πολύ χιουμοριστικό από τον Γιώργο Μαρίνο.
1: Θα ακούσετε ένα τραγουδάκι, θέλει πολύ φαντασία. Σκεφτείτε ότι φεύγουμε από αυτό το τόπο με τα καψέρια και πάμε σε ένα τυχό νησί όπου χιλιάδες τριγερόπαιρο κορίτσια πέθανε και γελάγανε. Αυτή η αλόχα ήταν θλιμμένη καθότι κάτω τους κοκοφίνικες και έκανε διάφορα χειροτεχνήματα όπως καλαθούρες και κουτουλιού.

Φεύγουν οι μπανάνες, φεύγουν οι κουρμάδες, φεύγουν οι καρύδες. Φεύγουν οι βδομάδες, φεύγουν οι μήνες κατά βασανά. Πλακώσα λιακάδες, πλακώσα τυφώνες, τρίδια και γαρίδες. Έρωτας κοκτέιλ κατά ποτά, στέρια θεμάνα σανά. Γι' αυτό

Αυτό το τραγούδι έχει πολύ βαθύ νόημα. Εκ πρώτης όψεως δεν φαίνεται. Σου λέει άλλο κουρούκο σου πίτσα. Βλακίες. Όμως, τι λέει βασικά, οι προεκτάσεις τι λένε του τραγουδιού, ότι φεύγουμε από αυτόν τον τόπο με τα καυσαέρια και πάμε σε ένα εξωτικό νησί όπου έχει καθαρία τη μόση.

αφήνουμε τον Γιώργο Μαρίνο, θα πάμε σε ένα άλλο τραγούδι ανάλογο στο μουσικό ύφος με αυτό που ακούσαμε πριν. Είναι ο Θέμης Ανδρεάδης και η Άινα Μάουερ που τραγουδούν «Έλα πιο κοντά».

0: τόσο κοντά.
1: Και καθώς πλησιάζει η ώρα να πάμε στο δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα, πάμε να ακούσουμε κάτι από τον Φίλιππ.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι μία.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Skip Wondering γροπιντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Βανάι κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
1: Και τελειώνουμε πάλι στην ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα και δροσερές αποδράσεις. Καλοκαίρι μένει Σέρες Travel Βοζίκης Δημήτρης. Κάθε Κυριακή πάμε για μπάνιο σε Αμόλοφους και Ηρακλίτσα. Κάθε Τετάρτη πάμε Σταυρό και Ολυμπιάδα με 15 ευρώ το άτομο. Μαγιό, καπέλο, αντιλιακό και φύγαμε για παραλία με Σέρες Travel Βοζίκης Δημήτρης. Μεραρχία 46 έναντι δικαστηρίων Σέρες. Τηλέφωνο 23 21 0 57 275. Κλείστε σήμερα θέση.
4: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε γίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
5: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις, πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, γυψοσανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σιδεροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933 011 495.
6: Συλλόγος Τιμή Ζωντανά για πρώτη φορά στις Σέρες. 3η-14η Ιουλίου, αυτοκινητοδρόμου Σερών. Ένα από τα πιο επιδραστικά και αυθεντικά συγκροτήματα της σύγχρονης ελληνικής hip-hop σκηνής έρχεται στις Σέρες για να παρουσιάσει ζωντανά το νέο άλμπουμ Ένοχοι και Αθώοι μαζί με τραγούδια από όλη την πορεία τους. Με κοινωνικά φορτισμένο στίχο, χαρακτηριστικά sing alongs και τραγούδια που γίνονται σύνθημα, οι λόγος τιμής ανεβαίνουν στη σκηνή για μια μεγάλη συναυλία γεμάτη ένταση, παλμό και αληθινή σύνδεση με το κοινό. 3η-14η Ιουλίου, αυτοκινητοδρόμιο Σερών. Προπόληση, come together.

0: Μπέργκερ, Live, Καφές Καράνι, Γερμανός και Μικέλ Βασιλείος Βασιλείου. Δευτέρα 13 Ιουλίου, ο Πάνος Βοζοντανά για πρώτη φορά στο Αυτοκινητοδρόμιο Σερών. Ένας από τους πιο ξεχωριστούς καλλιτέχνες νέας ελληνικής τραγουδοποιίας έρχεται στις Σέρες για μια μεγάλη συναυλία στο πλαίσιο της καλοκαιρινής του περιοδίας με ένα πρόγραμμα γεμάτο ενέργεια, χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή αφήγηση. Τραγούδια που έχουν ήδη αγαπηθεί, κομμάτια από τον τελευταίο του δίσκο Πηγή Έμπνευσης, νέο ανέκδοτο υλικό και στιγμές που γεννιούνται πάνω στη σκηνή σε μια βραδιά γεμάτη ένταση, παλμό και χορό. Δευτέρα 13 Ιουλίου στο Αυτοκινητοδρόμιο Σερών. Να είστε όλοι εκεί. Προπόληση Come Together. Γερμανός Καφέ Καραγιάννη, Μικέλ Βασιλείος Βασιλείου.
1: Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

ακούσαμε το ταμπού του Γιώργου Χατζηνάσιου με ερμηνευτή τον ίδιο. Είναι η μοναδική ίσως φορά που τραγουδά ο Γιώργος Χατζηνάσιος και δίπλα του βέβαια οι σπουδαίες κυρίες Δήμητρα Γαλάνη και Τάνια Τσανακλίδου. Θα μείνουμε στο Χατζηνάσιο γιατί και το επόμενο τραγούδι είναι δικό του, είναι ο Μπερμπάντης από τη χρονιά του 1994 και με την σπουδαία ερμηνεύτρια Αλέξια.

Λοιπόν, επικοινώνησε μαζί μας και ο Στάθης από την Ιδρύτα, μέσα στην αγάπη του έτσι για το ραδιοκόσμος. Ήθελε να ζητήσει μάλλον να βάλουμε Γιώργο Χατζηνάσιο, αλλά μάλλον τον προλάβαμε, γιατί νομίζω ότι ο Γιώργος Χατζηνάσιο έχει μια τεράστια δισκογραφία και κάθε εβδομάδα όλα τη βάζουμε από το συγκεκριμένο συνθέτη. Λοιπόν, 1:11 ακριβώς, μένετε εδώ, συνέχεια, ραδιοκόσμος. Είπαμε δεν κλείνει τα ραδιόφωνα, δεν αλλάζεται συχνότητα. Και πάμε στη Βίκη Λέανδρος για να δώσουμε έτσι μια ιδιαίτερη ζωντάνια, κάτι πολύ πολύ δυναμικό από τη μεγάλη αυτή κυρία του ελληνικού τραγουδιού.

ένα από τα πιο έτσι, δικά τραγούδια της ελληνικής δισκογραφίας, πολύ δυναμικό, έτσι, πολύ αισιόδοξο τραγούδι, με την μεγάλη τη σπουδαία Βίκη Λέανδρος, η οποία να πούμε βέβαια ότι είναι μαζί με την Γιωβάνα και την Άννα Μούσκο, οι μοναδικές Ελληνίδες που έχουν κάνει πραγματικά διεθνή καριέρα. Λοιπόν, για όλους λοιπόν σας που τα θέλετε όλα και τα θέλετε αμέσως, αλλά και αν δεν τα έχετε, δεν θα χαθείτε κιόλας, ήταν το συγκεκριμένο τραγούδι. 1:15 και πάμε να ακούσουμε το Μαγκανοπήγαδο με την Αλέκα Κανελίδου.

ακούσαμε τραγούδι του Γιάννη Σπανού με την Αλέκα Κανέλη, το θυμηθήκαμε, το Μαγκανοπήγαδο, πολύ ωραία στίχη. Και επειδή με τη μουσική μπορεί να ταξιδέψει κανείς όπου θέλει, και πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι κατεβαίνοντας την Καρβουνόσκαλα με τον Γιώργο Γερολυμάτο.

τραγούδι που μόλις ακούσαμε από τον Γιώργο Γερολιμάτο είναι γραμμένο από τον Γιώργο Χατζινάσιο, όπως και το επόμενο, το οποίο θα ανεβάσει κι άλλο την διάθεσή σας. Κι όμως, Γιάννης Πάριος, Κώστας Μοκοβίδης και οι ανερχόμενες τότε, Ανούλα Βύση και Χαρούλα Αλεξίου. Πάμε να τις θυμηθούμε.

λεπτά πριν το τέλος της σημερινής μας μουσικής συνάντησης και πάμε να θυμηθούμε ένα τραγούδι του Νίκου Μαμαγκάκη που το ακούμε αρκετά συχνά βέβαια εδώ στην εκπομπή, από τα αγαπημένα δικά μου αλλά και δικά σας νομίζω. Είναι το Όλο Ρωτώ με τη Δέσποινα Σταυρουλάκη σε στίχους του Ντίνου Δημόπουλου, από την ταινία Μία Ιταλίδα από την Κυψέλη.

πιο ωραία χατσάπικα του ελληνικού κατογράφου, αλλά και γενικότερα της ελληνικής δισκογραφίας, το «Κι όλο ρωτώ» που μόλις ακούσαμε, με την Δέσποινα Σταυρουλάκη. Στο σημείο αυτό εγώ θα σας χαιρετήσω. Εμείς θα τα ξαναπούμε το επόμενο Σάββατο, μην ξεχνάτε, στις 12 το μεσημέρι. Βέβαια, εσείς όλη αυτή την εβδομάδα δεν κλείνει ραδιόφωνο, δεν αλλάζετε συχνότητα, ακούτε πάντα ραδιοκόσμος εδώ, σταθερά στους 93. Για το φινάλε της εκπομπής σας έχω μία βασίλισσα. Νομίζω ότι καταλάβατε ότι μιλάω για την Ζωζό Σαπουντζάκη. Λοιπόν, να περάσετε πολύ πολύ όμορφα, φυλαχτείτε από τη ζωή όσο μπορείτε και εμείς τα ξαναλέμε. Καλή συνέχεια.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 1:30.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά με τιμές που σας φτιάχνουν το φύ.
2: Μπίζιος, λευκό τυρί ο ελασσόνα στο κιλό, 4,99. Βιολέτα παγωτό, 2 λίτρα, 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο, 5 λίτρα, 28,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Πίσας, πύρα, 0%, 4x330ml, 1,60. Έζα Λάγκερ, 6x330ml, 4x2 δώρο, 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο, 1,99. Πουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό, 3,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, με τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
4: Η μοναξιά δεν συνηθείται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία, 210-601-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία πηγείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
5: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. 11 Ιουλίου Σέρες. Ανοιχτό αμφιθέατρο Πανεπιστημιούπολης. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
6: Τρουφαλντίνο
5: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 11 Ιουλίου Σέρες. Ανοιχτό αμφιθέατρο Πανεπιστημιούπολης.

0: more.com.
1: Σημεία προπόλησης Γερμανός Μικέλ Βασιλέος Βασιλείου.
2: King Coffee Stores, ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
3: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
2: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
3: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
2: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 8. Τηλέφωνα 2310-98300 και 2312-10-240.
4: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις Σέρες, το Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χαρά. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαρδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321-022-858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στρατό, βάλε μια απ' όλα.
5: Ό,τι συμβαίνει, εκεί που μπαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

0: Νέες κυκλοφορίες στο Ράδιο Κόσμος.
1: Όχι σοβαρή ρε μαλάκα.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 2. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
0: Κνικά μάρκετ, σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή.

0: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο. Ανακαινήσεις Τζόντις, πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, γύψους ανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933 011 495.
1: Σέρες, Αμφιθέατρο ΤΕΗ, 16 Ιουλίου.
2: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
3: Εγώ θα σας τα πω.
2: Αρρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
3: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιο Βαγγελάτος και Δημήτρης Χάτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
4: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου.
1: Σέρες, Αμφιθέατρο ΤΕΗ, 16 Ιουλίου.
2: Εισιτήρια more.com.
5: Σημεία προπόλησης. Γερμανός Μικέλ, Βασιλέος Βασιλείου.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγγυημένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000.
7: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι χωρίς καθυστέρησης. Ειδικές προσφορές σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
8: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα και δροσερές αποδράσεις. Καλοκαίρι σημαίνει Σέρες Travel, Βοζής Δημήτρης. Κάθε Κυριακή πάμε για μπάνιο σε Αμόλους και Ηρακλίτσα. Κάθε Τετάρτη Αμεσταυρό και Ολυμπιάδα με 15 ευρώ το άτομο. Μαγιό, καπέλο, αντιλιακό και φύγαμε για παραλία με Σέρες Travel, Βοζίκης Δημήτρης. Μεραρχία 46, έναντι δικαστηρίων Σέρες. Τηλέφωνο 23 21 0 57 275. Κλείστε σήμερα θέση.

0: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
1: Εγώ.
0: Πες μας, Αλέξανδρε.
2: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
0: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
2: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
0: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης. Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλοι.

0: μπας με έτρεχε δίτα. Εκείνος με πήγε πρώτα σε μια γνωστή του, την κυρία Ελένη, δεν θα την ξεχάσω, η οποία μου έμαθε τα πρώτα μου τραγουδάκια στο πιάνο. Μου χάρισε και το πιάνο της, που με σημασία έχει ότι εγώ το δρόμο μου τον διάλεξα. Κάνω αυτά που αγαπώ.
1: Ακούς Ελλάδα, ακούς κόσμος.

Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ο αέρας μοσχοβολάει η Ελλάδα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 2:30.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν έφη.
2: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα, 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα, 28,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Pils Hellas, μπύρα 0%, 4x330 ml, 1,60. Ένα Lager, 6x330 ml, 4x2 δώρο, 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο, 1,99. Κουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό, 3,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Φιλενάδα, τι κάνεις?
4: Στη θάλασσα είμαι. Ο Τάκης παίζει με τα παιδιά και εγώ δεν κάνω απολύτως τίποτα. Πήγα στον Γκάντζα, πήρα ουτάν για τα κουνούπια, καροτένα αντιλιακά, λίπτον τσάι, λέει πατατιά, όλα σε τιμή θαύμα. Και τώρα απολαμβάνω μία φίξ χωρίς αλκοόλ και αυτή σε τιμή θαύμα.
3: Καλά, πότε πρόβλημα οργανώθηκες?
4: Από τον Γκάντζα εδώ στη θάλασσα πέρασα, παιδί μου. Και το μπάνιο μας και τα ψώνια μας. Όλα σε τιμή θαύμα. Καλοκαιράκι, φίλοι.
3: Σούπερ μάρκετ Γκάντζας.
4: Και στις βουτιές δίπλα σου.
5: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στη Τία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
6: Κόσμος στους 93. Τα κλασικά αγαπημένα τραγούδια στο Ράδιο Κόσμος. Γιατί όποιος δεν έχει αναμνήσεις, δεν έζησε ποτέ του.

Δώσαμε όλη την ισχύ. Μέρα και νύχτα. Παίζουμε δυνατά, δυνατά, δυνατά. Από την πλατεία Ορίου μέχρι τον πύργο του Άιφελ. Κόσμος. Ακούμε την καρδιά.

0: ερωτική μουσική.
1: Με τα μάτια κλειστά.
0: Ποιοτική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. 1ο σε ακροαματικότητα ραδιόφωνο στις Σέρες είναι εδώ. Κόσμος στους 93.

0: στο Ραδιοκόσμος είναι 3. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτ 50 μεζούρες 3,58.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μερικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνούπιες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
3: Αξιόλογος τιμής ζωντανά για πρώτη φορά στις Σέρρες. 3η 14 Ιουλίου, αυτοκινητοδρόμιο Σερών. Ένα από τα πιο επιδραστικά και αυθεντικά συγκροτήματα της σύγχρονης ελληνικής hip-hop σκηνής έρχεται στις Σέρρες για να παρουσιάσει ζωντανά το νέο άλμπουμ Ένοχοι και Αθώοι μαζί με τραγούδια από όλη την πορεία τους. Με κοινωνικά φορτισμένο στίχο, χαρακτηριστικά sing alongs και τραγούδια που γίνονται σύνθημα, οι λόγος τιμής ανεβαίνουν στη σκηνή για μια μεγάλη συναυλία γεμάτη ένταση, αλμό και αληθινή σύνδεση με το κοινό. 3η 14 Ιουλίου, αυτοκινητοδρόμιο Σερών, Προπόλης, Come Together, Live, Καφές Καραγιάννη, Γερμανός και Μικέλ Βασιλείος Βασιλείου.
4: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, Σκερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα, είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
5: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
6: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νίνη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321 051 61.

0: 1-2. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
1: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
2: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης ΕΟΝ περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα City Bill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχείρισου περισσότερα υδρώματα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφής στο σύστημα. Στο site της ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ, στην ενότητα e-bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
3: Δευτέρα 13 Ιουλίου, ο Πάνος Βλάχος ζωντανά για πρώτη φορά στο αυτοκινητοδρόμιο Σερών. Ένας από τους πιο ξεχωριστούς καλλιτέχνες της νέας ελληνικής τραγουδοποιίας έρχεται στις Σέρες για μια μεγάλη συναυλία στο πλαίσιο της καλοκαιρινής του περιοδίας με ένα πρόγραμμα γεμάτο ενέργεια, χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή αφήγηση. Τραγούδια που έχουν αγαπηθεί, κομμάτια από τον τελευταίο του δίσκο «Πηγή έμπνευσης», νέο ανέκδοτο ηχό και στιγμές που γεννιούνται πάνω στη σκηνή σε μια βραδιά γεμάτη ένταση, παλμό και χορό. Δευτέρα 13 Ιουλίου, στο αυτοκινητοδρόμιο Σερών. Να είναι όλοι εκεί. Προπόληση «Come Together». Γερμανός, καφέ Καραγιάννη, Νικής Ηλίος Βασιλείου.

παρέμβεις να φτάσεις στα αστέρια. Ακούσέ τα. Καράβει στις 12 τα μεσάνυχτα. Ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ. Κόσμος. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος. Είναι 3:30.
1: Ο υπηρέτης διοχάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. 10 Ιουλίου Σέρες. Ανοιχτό αμφιθέατρο Πανεπιστημίουπολης. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
2: Τρουφαλντίνο!
1: Τρουφαλντίνο και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 11 Ιουλίου Σέρες. Ανοιχτό αμφιθέατρο Πανεπιστημίουπολης. Εισιτήρια more.com.
3: Σημεία προπόλησης Γερμανός Μικέλ Βασιλέως Βασιλείου.
4: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών. Στην Κιάνη Ακτή.
5: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις Σέρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μάσκα της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321-022-858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στρατό, βάλε μία απ' όλα.
6: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
7: Ταπετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για το μπαλκόνι και κάθε χώρο.
6: Φτωράκια κάθε είδου μεγέθους.
7: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε επιπλό με νέα σχέδια.
6: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
7: Ταπετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
6: Βασίλης Οικονόμου.
7: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
6: Τηλέφωνο 2321-77-8819.
7: Πρώτο χιλιόμετρο Σέρων Θεσσαλονίκης.
6: Site www.economouseres.gr.
8: Κόσμος στους 93.

Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: Κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται. Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 4.
1: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμό και η πάπρικα το κουλουράκιτι. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένιο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250.
2: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Πιλς Ελλάς, μπύρα 0% 4x330ml 1,60. Έζα Λάγκερ 6x330ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 1,99. Πουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
4: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
5: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίσερών. Και φυσικά δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιάνη Ακτή.
6: Σέρες, Αμφιθέατρο ΤΕΗ, 16 Ιουλίου.
7: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
8: Εγώ θα σας τα πω.
7: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
9: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Καλιώτη. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
10: Παίζουν Κιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Γιακοπαναγιώτου, Πυδαλάκης, Ισιδόρου.
6: Σέρες, Αμφιθέατρο ΤΕΗ, 16 Ιουλίου.
7: Εισιτήρια more.com.
11: Σημεία προπόλησης Γερμανός Μικέλ Βασιλείος Βασιλείου.
12: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγγυημένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και

Ό,τι θέλεις να κάνεις ελεύθερα. Δηλαδή πρέπει να ζεις. Εάν ας πούμε γίνει ρουτίνα καταναγνώσεις και επάγγελμα το τραγούδι, ας πούμε, θα πρέπει να είσαι, θα γίνεις από ευτυχισμένος δυστυχισμένος. Γιατί εγώ νομίζω ότι αυτοί που επιλέγουν την καλλιτεχνία είναι ευτυχισμένοι άνθρωποι, δηλαδή βρήκαν το δρόμο τους, ας πούμε. Τώρα εάν γίνεις δούλος της δουλειάς, τον έχασες το δρόμο σου.

στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται. Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 4.

0: 4:30. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Skip Wonder, υγρό πιντηρίου 37 μεζούρες, 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,58.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Βανάι κλασικό ελαιόλαδο 5 λεπτά, 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια, 49 λεπτά.
0: Και τελειώνουμε πάντα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια, 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν γάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς. Θα το συνηθίσω και αυτό.
3: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθεί. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοβελές Ίδρυμα.
4: Κόσμος στους 93.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 5.
1: Τα Προόδο Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα, 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα, 28,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Pils Hellas, μπύρα 0%, 4x330 ml, 1,60. Eza Lager, 6x330 ml, 4x2 δώρο, 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρυφυλλο, 1,99. Πουτένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό, 3,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Jones, πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, γύψους σανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933 011 495.
4: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα και δροσερές αποδράσεις. Καλοκαίρι σημαίνει Stress Travel, Βοζίκης Δημήτρης. Κάθε Κυριακή πάμε για μπάνιο σε Αμόλοφους και Ηρακλίτσα. Κάθε Τετάρτη πάμε Σταυρό και Ολυμπιάδα με 15 ευρώ το άτομο. Μαγιό, καέλο, αντιλιακό και φύγαμε για παραλία με Stress Travel, Βοζίκης Δημήτρης. Μεραρχία 46, έναντι δικαστηρίων Σέρες. Τηλέφωνο 23 21 0 57 275. Είστε σήμερα θέση.
5: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία εμπορίου. Ανακαίνισε με μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και οικίπου σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης τεχνικού κατάστημα.
6: Φιλενάδα, τι κάνεις? Στη θάλασσα είμαι. Ο Τάκης

0: παίζει με τα παιδιά και εγώ δεν κάνω απολύτως τίποτα. Πήγα στον Γκάντζα, πήρα ουτάν για τα κουνούπια, καροτένα αντιλιακά, Λίπτον τσάι, Λέις πατατάκια, όλα σε τιμή θαύμα. Και τώρα απολαμβάνω μία φίξ χωρίς κολ και αυτή σε τιμή θαύμα.
1: Καλά, πότε πρόλαβες και οργανώθηκες?
0: Από τον Γκάντζα εδώ στη θάλασσα πέρασα, παιδί μου. Και το μπάνιο μας και τα ψώνια μας. Όλα σε τιμή θαύμα. Καλοκαιράκι, φίλοι.
2: Σούπερ Φιετ Γκάντζας.
0: Και στις βουτιές δίπλα σου.
3: Κόσμος στους 93.

0: Εννοείται ότι νιώθω πολύ ωραία, ειδικά όταν βλέπω ότι συμμετέχουν και τραγουδάν μαζί μου, όταν ακούνε προσεκτικά, μπαίνουν μέσα στην ατμόσφαιρα του τραγουδιού. Πολλές φορές που τραγουδάω με ένα κόμπο.
1: Ενέρωση, πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος τους 93.

0: ώρα στο ραδιοκόσμος. Είναι 5:30.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. 11 Ιουλίου σας. Ανοιχτό θέατρο Πανεπιστημίου Πολής. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
4: Τρουφαλντίνο!
3: Πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 11 Ιουλίου Σέρες. Ανοιχτό θέατρο Πανεπιστημίου Πολής. Εισιτήρια more.com.
5: Σημεία προπόλησης Γερμανός.

0: Μικέλ, βασιλέο Βασιλείου.
1: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή.
2: Coffee Stores, ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
3: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
2: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
3: Πρωινό ή μεσδιανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
2: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνα 23210-58300 και 22210-10240.
4: Κόσμος στους 93.

0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Σ' αφήνω στον αέρα για να σε βρω στο φως.
0: Κόσμος.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 6.
1: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
2: Σέρες, Αμφιθέατρο ΤΕΗ, 16 Ιουλίου.
3: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
4: Εγώ θα σας τα πω.
3: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
4: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
5: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Γιακοπαναγιώτου, Λιδαλάκης, Ισιδόρου.
2: Σέρες, Αμφιθέατρο ΤΕΗ, 16 Ιουλίου.
3: Εισιτήρια more.com.
6: Σημεία προπόλησης Γερμανός Μικέλ Βασιλέος Βασιλείου.
7: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
8: Εγώ.
7: Πες μας, Αλέξανδρε.
9: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
7: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
9: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
7: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
10: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
11: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
12: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικού. Σωτηρόπουλος.
11: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
13: Κόσμος στους 93.

δεν μπορείς να φτάσεις στα αστέρια, ακούσέ τα. Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ. Κόσμος. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται.

Ο κόσμος μας. Ενημέρωση. Πολιτισμός. Μουσική. Παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος. Ραδιοκόσμος τους 93.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 6:30.
1: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Ρίσ' οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό

0: εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία. Πάμε Κίναλη στη Γάλλου Αλεξάνδρου και Αρχιλάω Γωνία.
1: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771.
2: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
3: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις αίρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέουν με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα ειδικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγίτσα Δάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321-022-858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στρατό, βάλε μια απ' όλα.
4: Φιλενάδα, τι κάνεις? Στη θάλασσα είμαι. Ο Κις παίζει με τα παιδιά και εγώ δεν κάνω απολύτως τίποτα. Πήγα στο Γκάντζα, πήρα ουτάν για τα κουνούπια, καροτένα αντιλιακά, Λίπτον τσάι, Λέις πατατάκια, όλα σε τιμή θαύμα. Και τώρα απολαμβάνω μία φίξ χωρίς αλκοόλ και αυτή σε τιμή θαύμα.
5: Καλά, πότε πρόλαβες και οργανώθηκες?
4: Από το Γκάντζα εδώ στη θάλασσα πέρασα, παιδί μου. Και το μπάνιο μας και τα ψώνια μας. Όλα σε τιμή θαύμα. Καλοκαιράκι, φίλοι.
6: Σούπερ μάρκετ Γκάντζας. Και φωτιές δίπλα σου.
7: Κόσμος στους 93.

0: Κόσμος στους 93.
1: Ungeschrieben glaubt im Glauben.

εκπληκτική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Κόσμος στους 93. Thank you.

0: στο Ραδιοκόσμος είναι 7.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Pils Ελλάς, μπύρα 0% 4x330ml 1,60. Έζα Λάγκερ 6x330ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τέφυλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλο 1,99. Κουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αυτοσημητάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, salmon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
4: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις, πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, χυψοσανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933-011-495.
5: Η Λόγος τιμή ζωντανά για πρώτη φορά στις Σέρες. 3η 14 Ιουλίου, Αυτοκινητοδρόμιο Σερών. Ένα από τα πιο επιδραστικά και αυθεντικά συγκροτήματα της σύγχρονης ελληνικής hip-hop σκηνής έρχεται στις Σέρες για να παρουσιάσει ζωντανά το νέο άλμπουμ Ένοχοι και Αθώοι μαζί με τραγούδια από όλη την Πορίους. Με κοινωνικά φορτισμένο στίχο, χαρακτηριστικά sing alongs και τραγούδια που γίνονται σύνθημα, οι Λόγος Τιμής ανεβαίνουν στη σκηνή για μια μεγάλη συναυλία γεμάτη ένταση, παλμό και αληθινή σύνδεση με το κοινό. 3η 14 Ιουλίου, Αυτοκινητοδρόμιο Σερών. Προπόληση Come Together, Live, Καφές Καραγιάννη, Γερμανός και Μικέλ Βασιλέος Βασιλείου.
3: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμών. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας 23210-23332. Λουκίδης τεχνικό πολυκατάστημα.
5: Δευτέρα 13 Ιουλίου, ο Πάνος Βλάχος ζωντανά για πρώτη φορά στο Αυτοκινητοδρόμιο Σερών. Ένας από τους πιο ξεχωριστούς καλλιτέχνες της νέας ελληνικής τραγουδοποιίας έρχεται στις Σέρες για μια μεγάλη συναυλία στο πλαίσιο της καλοκαιρινής του περιοδίας με ένα πράγμα γεμάτο ενέργεια, χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή αφήγηση. Τραγούδια που έχουν ήδη αγαπηθεί, κομμάτια από τον τελευταίο του δίσκο Πληγή Έμπνευσης, νέο ανέκδοτο υλικό και στιγμές που γεννιούνται πάνω στη σκηνή σε μια βραδιά γεμάτη ένταση, παλμό και χορό. Δευτέρα 13 Ιουλίου στο Αυτοκινητοδρόμιο Σερών.

0: να είστε όλοι εκεί. Προπόληση Come Together. Γερμανός, καφέ Καραγιάννη, μη Βασιλείος Βασιλείου.
1: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρηση σου χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση, μεταμιακές μηχανές, εξοπλισμό αίσθησης, ζητικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
2: Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
3: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771.
4: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
5: Κόσμος στους 93.

0: ώρα στο ραδιοκόσμος είναι 7:30.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλουζ με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 52 12 054 και 210 52 12.000. Υπουργείο.
2: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. 11 Ιουλίου Σέρες. Ανοιχτό αμφιθέατρο Πανεπιστημίουπολης. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
3: Τρουφαλντίνο
2: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 11 Ιουλίου Σέρες. Ανοιχτό αμφιθέατρο Πανεπιστημίουπολης. Εισιτήρια more.com.
4: Σημεία προπόλησης Γερμανός Μικέλ Βασιλέος Βασιλείου.
5: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Σερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα CityBill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα υγρά. Στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ, στην ενότητα e-Bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρεσή και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ και City. Η ίδρυυση περνά online.
6: Κόσμος στους 93.

0: Thank you for waiting, ladies and gentlemen. We've invited the first class, now we're running executive platinum, emerald, sapphire, and ruby. If those words are written on your boarding card.
1: Πάρε τον κόσμο μας μαζί σου, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε www.cosmosradio.gr και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.

μέρες ήταν έρωτας, χθες ήταν σύννεφο, κρίση η βροχή. Χθες ήταν

θα λέγαν νερό. Από το μικρό κελί σου ως το άπειρο. Μας ισοπαίνεις και θρύνεις σαν τον κατάδικο. Πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη.

φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τ' άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρύο σου παράπονο. Μα σιωπαίνεις και θρύνεις σαν τον κατάδικο πάνω τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο.

0: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 8.
1: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Βάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
2: Σέρες, Αμφιθέατρο ΤΕΗ, 16 Ιουλίου.
3: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
4: Εγώ θα σας τα πω.
3: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
4: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Καλλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
2: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδώρου. Σέρες, Αμφιθέατρο ΤΕΗ, 16 Ιουλίου.
5: Ιτήρια.more.com.
6: Σημεία προπόλησης Γερμανός Μικέλ Βασιλέος Βασιλείου.
7: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
8: Εγώ.
7: Πες μας, Αλέξανδρε.
9: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
7: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
9: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
7: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
10: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
11: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλικο νόμου.
12: Ταπετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για το μπαλκόνι, κάθε χώρο.
11: Στοράπια κάθε είδους και μεγέθους.
12: Αλλαγή υφασμάτων ή πιού σε

0: Στο Ράδιο Κόσμος είναι 8:30.
1: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχει τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
2: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-601-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τμήμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
3: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς, εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Λαθάς, το όχημα σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, η ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
4: Δευτέρα 13 Ιουλίου, ο Πάνος Βλάχος ζωντανά, για πρώτη φορά, στο αυτοκινητοδρόμιο Σερών. Ένας από τους πιο ξεχωριστούς καλλιτέχνες της νέας ελληνικής τραγουδοποιίας έρχεται στις Σέρες για μια μεγάλη συναυλία στο πλαίσιο της καλοκαιρινής του περιοδίας με ένα πρόγραμμα γεμάτο ενέργεια, χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή έγκληση. Τραγούδια που έχουν ήδη αγαπηθεί. Κομμάτια από τον τελευταίο του δίσκο Πληγή Έμπνευσης, νέο ανέκδοτο υλικό και στιγμές που γεννιούνται παν σκηνή σε μια βραδιά γεμάτη ένταση, παλμό και χορό. Δευτέρα 13 Ιουλίου στο αυτοκινητοδρόμιο Σερών. Να είστε όλοι εκεί. Προπόληση Come Together. Γερμανός, Καφέ Καραγιάννη, Μικέλ Βασιλέος Βασιλείου.
5: Κόσμο στους 93.

μοναδική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Κόσμος στους 93. Ποιοτική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Κόσμος στους 93.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 9.
1: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Αερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα CityBill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση link-click. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρώματα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφής στο σύστημα. Στο site της ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ στην ΕΠΤΑ ή ΜΠΙΛ. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
2: Φιλενάδα, τι κάνεις?
3: Στη θάλασσα είμαι. Ο Τάκης παίζει με τα παιδιά και εγώ δεν κάνω απολύτως τίποτα. Πήγα στον Γκάντζα, πήρα ουτάν για τα κουνούπια, καροτένα αντιλιακά, λίπτον τσάι, λέει πατατάκια, όλα σε τιμή θαύμα. Και τώρα απολαμβάνω μία φίξ χωρίς αλκοόλ και αυτή σε τιμή θαύμα.
2: Καλά, πότε πρόλαβες και οργανώθηκες?
3: Από τον Γκάντζα εδώ στη θάλασσα πέρασα, παιδί μου. Και το μπάνιο μας και τα ψώνια μας. Όλα σε τιμή θαύμα. Καλοκαιράκι, φίλοι.
2: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
3: Και στις βουτιές δίπλα σου.
4: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
1: Κόσμος στους 93.
5: Η νύχτα και τα αστέρια παίρνουνε φωτιά. Μα εμένα η ψυχή μου κρυώνει. Σηκώνεται μια δίνη στον ορίζοντα. Θα είναι της αγάπης μας η σωνή. Το πρώτο γέλιο σου να

τους δυο μας θα σκορπίσει ως το φεγγάρι. Θα λιώσει το φεγγάρι από τη θλίψη μας, και ένα κενό τη θέση του θα πάρει. Θα πάρει ο αέρας τα κομμάτια μας, τους δυο μας θα σκορπίσει

0: τώρα στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 9 και μισή.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, φορτώστε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-1000.

0: Το αυτοκίνητο σας δουλεύει σκληρά, ως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να λάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές προσφορές σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
1: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
2: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις υδυγρίου, σχολικά, Σωτηρόπουλος.
1: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
3: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλη. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά κανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
4: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
5: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771.
6: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
7: Κόσμος στους 93.

Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 10. Η λόγος τιμή ζωντανά για πρώτη φορά στις ΣΕΡΕΣ. 3η 14 Ιουλίου, αυτοκινητοδρόμιο ΣΕΡΟΝ. Ένα από τα πιο επιδραστικά και αυθεντικά συγκροτήματα της σύγχρονης ελληνικής hip-hop σκηνής έρχεται στις ΣΕΡΕΣ για να παρουσιάσει ζωντανά το νέο άλμπουμ «Ένοχοι και Αθώοι», μαζί με τραγούδια από όλη την πορεία.

0: με κοινωνικά φορτισμένο στίχο, χαρακτηριστικά sing alongs και τραγούδια που γίνονται σύνθημα, οι λόγος τιμής ανεβαίνουν στη σκηνή για μια μεγάλη συναυλία γεμάτη ένταση, παλμό και αληθινή σύνδεση με το κοινό. Τρίτη 4 Ιουλίου, Αυτοκινητοδρόμιο Σερών, προπόληση Come Together, live, Καφές Καραγιάννη, Γερμανός και Μικέλ Βασιλείος Βασιλείου.
1: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις αίρες. Στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ. Έχει και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλη τη οικογένεια. Σήμερα θα κάτσω εδώ στον πεζόδρομο μου και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321022858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στρατό, βάλε μία απ' όλα.
2: Κόσμος στους 93. Στους 93. Στους 93.
3: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πρακτικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
2: Ράδιο Κόσμος, τους 93.

0: σε ξένια. Αν δεν μπορείς να φτάσεις στα αστέρια, ακούστε τα.
1: Θέλω να πιω όλο το φωσφορό.
0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Σύνορα του κόσμου.
0: Κόσμος δεν αντιγράφει.

0: μου είπες κάπου πια σε σένα πας.
1: Τα τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ. Ράδιο Κόσμος.

0: Και εγώ για πρώτη φορά έκλεισα, ας πούμε, μικρόφωνο ως επαγγελματίας σε ηλικία 16 ετών στον ομό Σερών, στην πόλη των Σερών μάλιστα, για να είμαι πιο ειλικρινής, στην πόλη των Σερών, και άρχισαν να λένε όλοι ότι τραγουδάω καλά. Εγώ δεν το πίστευα, ούτε το είχα και ήμουν και τροπαλός, και εγώ τράσκομαι πάντα, δεν μπορώ να το αποβάλω. Για πρώτη φορά με πήρε η Χαρούλα και παίξαμε σε μια συναυλία μαζί στην πόλη. Μου έδωσε ρόλο στο πρόγραμμα, μου έδωσε να πω 10 τραγούδια. Μου είπε ένα και θα κάνει σε δεύτερη.
1: Ο κόσμος μας. Ενημέρωση. Πολιτισμός. Μουσική. Παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος του 93. Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 11.
2: Ό,τι συμβαίνει, εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος αλλάζει, cosmosnews.gr.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι μία.
1: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει, ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, κόσμος news.gr.

αγάπη. Είναι πιο πει από το θάνατο, από νερό στη μου έδειχνε μια άλλη ζωή. Τώρα αυτό είναι στο διάστημα και εγώ ακόμα στη γη. Περπατώντας σε ένα επίπεδο προάθλιση, μαδεύω τους τρόπους με ένα κομμένο λάστιχο. Κι εγώ που πάντα ήθελα

0: Κάθε βράδυ στο 10 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Σ' αφήνω στον αέρα για να σε βρω στο φως.
0: Κόσμος. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται.

κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται. Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, κόσμοsnews.gr.

θέλεις να φτάσεις στα αστέρια, ακούσέ τα. Κάθε στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ. Κόσμος. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.

Φέρε τον κόσμο μας μαζί σου. Όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε www.cosmosradio.gr και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 2:30.
1: Τα κλασικά αγαπημένα τραγούδια στο Ράδιο Κόσμος.

σε το δάκρυ με το μαντήλι σου να πω τον ήλιο μέσα από τα χείλη σου.

0: φορές θα σε ρωτήσω αν υπήρξε μια φορά που ήσουν μόνη στο σκοτάδι κι ήμουνα παρηγοριά. Τρεις φορές θα σε ρωτήσω πως το χρόνο σταματάς όταν έρχεσαι τα βράδια και στα μάτια με κοιτάς.
1: Το ελληνικό τραγούδι θα συνεχίσει να υπάρχει. Δεν υπάρχει κάποιο άλλο λόγο που οι δίσκοι βγαίνουν. Παρ' όλα αυτά, κάθε δημιουργία ενός άλμπουμ για μένα είναι πολύ σημαντική στιγμή. Ολοκληρώνεται συνήθως μία φάση ζωής. Έρχονται οι συγκεκριμένοι άνθρωποι, συνεργάτες, δημιουργοί, στιχουργοί, συνθέτες, μουσικοί. Συνευρισκόμαστε και παράγουμε αυτό το πράγμα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για την δική μου ζωή. Οπότε όλες οι στιγμές που θυμάμαι είναι ξεχωριστές και κάθε φορά η αγωνία. Το αν αυτό το πράγμα θα έχει αποδοχή στο κοινό ή δεν θα έχει, είναι ίδια, αμύωτη και πολύ σημαντική.
2: Ο κόσμος μας. Ενημέρωση. Πολιτισμός. Μουσική. Παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος του 93.